0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος

Κόσμος 93,6. Κόσμος 93.

0: 93,6.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κόσμος 93,6.

με βραζιλιάνικη soul ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Τη Μάια, αυτός ο βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, Έλα Παρτί. Καλημέρα, είναι Πέμπτη. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Δύο πολύ πρωινές ώρες. Καλημέρα από όποια να μας ακούτε, αν μας ακούτε μέσα από την τηλεόραση, από το Ert Echo, από το αυτοκίνητό σας. Εδώ θα είμαστε, παρέα, φτιάξτε καφέ, θα τα πούμε σε λίγο. Συνέχεια με Alain Toussaint και Cyndi Lauper, Early in the Morning.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός. Βροχές λέει ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες και στην Αττική αλλά κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και στο βόρειο Αιγαίο. Θερμοκρασίες στη δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 33, στη Θεσσαλία μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 31 βαθμούς, στην Πελοπόννησο επίσης μέχρι 35 και στην Κρήτη επίσης μέχρι 35 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και εκεί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία εκεί μέχρι 33 βαθμούς και όπως είπα και στην αρχή και στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι και μετά. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 25 βαθμούς, θα ανέβει μέχρι 35, αύριο μέχρι 33, Σαββατοκύριακο και αύριο θα έχουμε νεφώσεις και πιθανότητα βροχών, αλλά το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και βλέπω την Κυριακή θα φτάσει και μέχρι τους 38 βαθμούς. Εδώ στα δικά μας υπενθυμίζω ότι έχουμε το Viber σε περίπτωση που θέλετε να μας πείτε κάτι έτσι πρωί πρωί, μια καλή μέρα, να ζητήσετε ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε, θα γράψετε Cosmos Radio, αμέσως ανοίγει η σελίδα, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, το βλέπουμε εδώ στο στούντιο. Το ίδιο κάνουμε και με τα μηνύματα που στέλνετε στα social media. Και το τηλέφωνο βέβαια 210-6026-429. Αυτή είναι η καταπληκτική φωνή της Esther Phillips. No headstone on my grave.

0: in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Ακούτε Κόσμος. Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Ξεκίνημα με ένα remix, αλλά με την χαρακτηριστική φωνή της Mercedes Sosa, που γεννήθηκε σαν σήμερα 1935, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra εξαιτίας των σκουρόχρωμων μαλλιών της. Ήταν μια εμβληματική Αργεντινή τραγουδίστρια, μία από τις σημαντικότερες φωνές της Λατινικής Αμερικής. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είναι η Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και μια και πιάσαμε τις μουσικές γεννήσεις σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 ο Lee Hazelwood, έχει φύγει από τη ζωή του 2007, ένας σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης, τραγουδιστής, παραγωγός. Είχε και ένα χαρακτηριστικό μουστάκι και μια βαθιά βαρύτονη έτσι φωνή. Ήταν ο δημιουργός πίσω από τις επιτυχίες. Είχε μια πλούσια σόλο καριέρα, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστός ως άνθρωπος που εκτόξευσε και την καριέρα της Νάνση Σινάτρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει κυκλοφορήσει το 1967. Η Daily Telegraph, αυτή η βρετανική εφημερίδα, το έχει κατατάξει στο νούμερο 1 στη λίστα με τα καλύτερα ντουέτα στην ιστορία της μουσικής, και είναι το Some Velvet Morning.

καθοριστικά ορόσημα στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Σαν σήμερα το 1962 ο Άντι Γουόρχολ παρουσιάζει μια έκθεση που όχι μόνο άλλαξε την καριέρα του αλλά και πάνω προσδιορίσε ολόκληρο το κίνημα της Pop Art. Ήταν το Campbell's Soup Cans, τα κουτιά σούπας Campbell, που ήταν 32 έργα της σούπας Campbell που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή στα ράφια στο σούπερ μάρκετ. Το παρουσίασε λοιπόν ο Άντι Γουόρχολ σε μια έκθεση στο Λος Άντζελες. Στην αρχή βέβαια αντιμετωπίστηκε με αμηχανία, γέλιο, κριτική. Μάλιστα διάβασα ότι μια γειτονική γκαλερί έκανε παροδία της έκθεσης τοποθετώντας αληθινά κουτιά σούπας στη βιτρίνα της με την ταμπέλα «Μην παρασύρεστε, πάρτε τα από εμάς με 3 σέντς φθηνότερα». Ο ιδιοκτήτης όμως της γκαλερί κατάλαβε την αξία του έργου, αποφάσισε να το αγοράσει όλο ενιαίο σύνολο, 32 πίνακες, έδωσε τότε μάλιστα $1,000 και με δόσεις για να τα αγοράσει και βέβαια δεκαετίες μετά πούλησε αυτό το ιστορικό σύνολο στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη MoMA της Νέας Υόρκης για περισσότερα από $15 εκατομμύρια που εκτίθεται μόνιμα μέχρι σήμερα. Την ίδια ακριβώς ημέρα, αλλά στην άλλη πλευρά, ο Γουόρχολ ήταν στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, ο Μπομπ Ντίλαν μπαίνει στο στούντιο και ηχογραφεί το Blowing in the Wind.

0: 93,6.
1: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Simple Minds. Προσωπικά για μένα το ίσως από τα ωραιότερα τραγούδια, σαν όχι το ωραιότερο, Someone Somewhere in the Summertime. Μπήκαμε έτσι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί Simple Minds, επειδή ο Jim Kerr έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959, αυτός ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός, χαρισματικός, αν θέλετε, frontman των Simple Minds. Θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια, ήμουν αρκετά νεότερη, ήθελα να πάρω και πήρα μια τηλεφωνική συνέντευξη από τον Jim Kerr. Δεν ήξερα τότε τι είχα να αντιμετωπίσω, γιατί στο τηλεφώνημα συνειδητοποίησα ότι δεν καταλάβαινα τίποτα από ό,τι μου έλεγε, γιατί μιλούσε τα αγγλικά με αυτή τη χαρακτηριστική σκοτσέζικη προφορά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και για τους Άγγλους, να την καταλάβεις. Τέλος πάντων, ευτυχώς ήταν ηχογραφημένη συνέντευξη, οπότε μετά από πάρα πολλή ώρα μπορούσα να τον απομαγνητοφωνήσω και να καταλάβω τι μου έλεγε. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 λεπτά μετά τις 7, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για να μας στάθει Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα γνωστά, Viber, social media και τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, 210 66 66 429.

Διαβάζω στα νέα της ημέρας κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Στο δωρεάν λέει η διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης. Προχωρά ο Δήμος Αθηναίων. Δίνει δηλαδή 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Η δράση περιλαμβάνει, διαβάζω, δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών από πιστοποιημένο τεχνικό, ενώ που είναι τεχνικά εφικτό προβλέπεται και η εγκατάσταση μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι νέες συσκευές είναι ενεργειακής κλάσης Α, εξασφαλίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών. Πώς μπορείτε τώρα να υποβάλλετε την αίτηση? Η αίτηση, λέει, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Το site είναι κλιματιστικά.cityofathens.gr. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι δημότες του Δήμου Αθηναίων, κατοικούν μόνιμα δηλαδή στο Δήμο Αθηναίων και πληρούν και τα κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά της πρόσκλησης. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε να δείτε αν πληρείτε τα κριτήρια και να κάνετε την αίτησή σας για αυτά τα 100 κλιματιστικά που προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων. Στα γενέθλια της ημέρας και έχουμε αρκετά σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Μαρκ Άλμον, γίνεται 69 ετών. Αυτός ο φοβερός τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός, χαρισματικός frontman και τον Soft Cell, που γνώρισε και πολύ μεγάλη επιτυχία με μια διασκευή το 1989, νομίζω, το κυκλοφόρησε ένα ντουέτο με τον Gene Pitney, το Something's Gotten Hold of My Heart.

Πάντως, μιλώντας για την προφορά που έχουν οι Σκοτσέζοι, τα λέμε εδώ με την Παναγιώτα Χρονοπούλου, πραγματικά δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Έχουν και τη δικιά τους γλώσσα, αλλά και τα αγγλικά που μιλάνε, τα μιλάνε με τόσο έτσι έντονη προφορά δικιά τους που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μίλαγα χθες με τον απεσταλμένο της ΣΕΡΤ στην Αμερική για το Μουντιάλ, τον Τάσο Κολίτζα, και λέγαμε για τα τραγούδια που λένε οι οπαδοί εκεί μέσα στο γήπεδο. Και μου έλεγε, ίσως το ωραιότερο τραγούδι που τραγουδούν οι οπαδοί είναι αυτή τη Σκωτία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Μπήκα να τα ακούσω λοιπόν το τραγούδι. Πράγματι έτσι είναι, έτσι είναι ψυχωτικό. Και διαβάζω κάτω από τα σχόλια στο YouTube. Ο Θεός λέει, δημιούργησε τη Σκωτία και είπε: θα τους δώσω εντυπωσιακά βουνά, πανέμορφα ποτάμια, γεμάτα σολομούς, απίστευτα καθαρό αέρα. Ο Άγιος Πέτρος του λέει του Θεού: είσαι λιγάκι υπερβολικά γενναιόδωρος με αυτούς τους Σκοτσέζους, Θεέ μου. Και ο Θεός λέει, απάντησε: πού να δεις τι γείτονες θα τους βάλω. Εννοώντας φυσικά για την Αγγλία και την μεγάλη κόντρα που έχουν μεταξύ τους. Κόσμος Classic για τη συνέχεια με Θίδερη που έρχονται το Σάββατο εδώ για Συναγγλία.

Πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο. Σήμερα 5η, 9 του μηνός. Αν δεν τα ακούσατε την προηγούμενη ώρα, αναμένονται βροχές στην Αττική, ιδίως μετά το μεσημέρι, και αύριο το ίδιο στους 35 βαθμούς θερμοκρασία. Σήμερα 34-35, το ίδιο και αύριο. Σαββατοκύριακο όμως ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία και θα φτάσει μέχρι και τους 38-39 βαθμούς. Σήμερα πολλή κίνηση, όπως κάθε μέρα νομίζω. Από νωρίς το πρωί έχω μια ακροάτρια που μου λέει: Βρελιάνα, κάθε μέρα στους ίδιους δρόμους έχει κίνηση, και αυτό είναι αλήθεια. Αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες Αττικής αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, διαβάζω. Τα μεγαλύτερα όμως προβλήματα σήμερα εντοπίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά. Μέχρι το ρολόι να δείξει λοιπόν και μισή, που θα συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, είναι ο Eddie Holman και το I Love You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής της αυτονομίας. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλιου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα.

μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6.

και μερικά νέα από το Earthflix, αυτή την αγαπημένη πλατφόρμα. Έρχονται, λέει, νέες ταινίες, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Είναι ταινίες που έχουν κερδίσει υποψηφιότητα ή έχουν τιμηθεί με Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου ή Κινηματογραφικό Βραβείο Ήρης. Αυτές οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από την πρώτη του μηνός, είναι μάλλον διαθέσιμες από την πρώτη του μηνός μέχρι και το τέλος του μηνός, μέχρι 31 Ιουλίου. Είναι ταινίες βραβευμένες για όλο το μήνα τον Ιούλιο, όπως η Ανατομία μιας πτώσης.

Ζων ενδιαφέροντος, το καλοκαίρι του 85 του Φρανσουά Οζών, το Close του Λούκας Ντόντ, πολύ ωραίες ταινίες, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε. Επίσης έρχονται και 8 δημοφιλείς σειρές στη πλατφόρμα του Netflix, όπως το Peaky Blinders, τρελή σειρά, αρέσει πάρα πολύ κόσμο, το ίδιο και το Black Mirror επίσης έρχεται στη πλατφόρμα του Netflix, Μαρία Αντουανέτ, πάρα πολύ ωραίες σειρές και καινούργια πράγματα στη πλατφόρμα του Netflix αυτά. Έχουμε μπει και στο δεύτερο, το τελευταίο μάλλον ημίωρο της εκπομπής, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάδη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Return of the Prodigal Son, στις εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα στην Αθήνα και είναι δωρεάν. Έχουμε και λέμε δύο από αυτές. Το Γέλιο Λί πρωταγωνιστή στο ανοιχτό γήπεδο Basket Roof στις 9 η ώρα το βράδυ. Εκεί θα έχουμε stand-up comedy παράσταση, όμορφες σκέψεις της Ήρας Κατσούδα. Και την ίδια ώρα στην πλατεία Αγίου Δημητρίου στην Πανόρμου, η Vanilla Swing Trio δίνουν ένα εκρηκτικό live γεμάτο έτσι rock and roll, swing και blues ρυθμούς όπως έχουμε συνηθίσει. Υπενθυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε και την διήμερη εθελετική αιμοδοσία Δευτέρα και Τρίτη στο μετρό Συντάγματος από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος εν ώψη του φετινού Αυγούστου. Το αγαπημένο σας Precious Minds εδώ από την Κάτι Στέιτον.

ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά τα καινούργια αυτοκίνητα. Από 1η Ιουλίου 2027 όλα τα καινούργια, λέει, αυτοκίνητα που θα κατασκευάζονται στην Κίνα θα πρέπει να διαθέτουν φυσικούς διακόπτες ή κουμπιά για 19 κρίσιμες λειτουργίες, όπως τα φλάς, τα αλάρμ, οι ολοκαθαριστήρες. Οι αρχές εκεί στην Κίνα θεωρούν ότι τα touch screens που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα αυτοκίνητα αποσπούν, λέει, την προσοχή του οδηγού, επειδή απαιτούν να κοιτάξει την οθόνη, να ψάξει να βρει μια λειτουργία, ενώ με τα φυσικά κουμπιά, με την αφή, καταλαβαίνεις, το βρίσκεις και χωρίς να πάρεις τα μάτια σου από το δρόμο. Και έτσι λοιπόν τα καινούργια αυτοκίνητα θα έχουν κουμπιά και touch screens, αλλά κυρίως κουμπιά, γιατί, λέει, η κατάργηση, η πλήρης κατάργηση των κουμπιών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ασφαλείας. Οπότε εμείς που έχουμε αυτοκίνητο από τα παλιά, ξέρω το δικό μου αυτοκίνητο από το 2008, μια χαρά μες στη μόδα είμαστε με κουμπιά. Είμαστε ακόμα. Τέρι Κάλλιερ και Πολ Βέλλερ για τη συνέχεια. Brother to Brother, 52 λεπτά μετά τις 7.

κάτι με αυτά, κάτι με εκείνα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτο Χρονοπούλου εδώ μαζί μας αυτές τις 2 ώρες στη ρύθμιση του ήχου και την καλή παρέα. Και μιλώντας για καλή παρέα, έρχεται ο Προκόπης Δούκας. Θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι, μια διασκευή από τον Brian Ferry στο What a Wonderful World. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Answer, My Friend is Blowing in the Wind, ένα εμβληματικό κομμάτι που ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1962. Ήταν για το δεύτερο άλμπουμ του Bob Dylan, το Free Willing, που έκανε και μεγάλη αίσθηση. Το συγκεκριμένο κομμάτι έγινε ύμνος, γιατί ήταν η εποχή, η δεκαετία του 60, τα κινήματα διαμαρτυρίας, ο πόλεμος, όλα αυτά. Και ο Dylan φυσικά ηγήθηκε μαζί με την John Baez και μερικούς ακόμα αυτού του πολιτικού κινηματικού τραγουδιού που έδινε κάτι παραπάνω από την μουσική διασκέδαση. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος. Είναι 9 Ιουλίου, ο μήνας έχει 9 του 2026. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 1958 ένας country τραγουδιστής υπογράφει με την Columbia, τη μεγάλη εταιρεία δίσκων, και μένει εκεί για 30 χρόνια, παρακαλώ, αφού έχει ηχογραφήσει 60 ολόκληρα άλμπουμ. Μιλάω για τον Johnny Cash, που θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα με τον Joe Strummer, τον Clash, σε αυτό το καταπληκτικό πάντρεμα, σε ένα κομμάτι του Bob Marley, Redemption Song.

0: songs of freedom, songs of freedom.
1: Redemption Song, λοιπόν. Σαν σήμερα το 1879 γεννήθηκε, αργά δεν είναι, 1879, μήπως έκανα λάθος την ημερομηνία, ο Τωρίνο Ρεσπίγκι, πως είναι τώρα θα το δω αμέσως, γιατί δεν θέλω να σας λέω και πράγματα που δεν ισχύουν, αν και είναι αναπόφευκτο μερικές φορές με τόσες πληροφορίες. 1879 όμως, καλά το είχα σημειώσει. Ο συνθέτης ο Ιταλός βεβαίως και μουσικολόγος, ενώ σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Τζέι Σίμψον, ο μέγας αυτός Αμερικανός αθλητής που κατηγορήθηκε και πέρασε από μια πολυθρύλητη δίκη, η οποία κατέληξε στην, αν θυμάμαι καλά, στην καταδίκη του. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ένας ηθοποιός που μου είναι εξαιρετικά συμπαθής, όχι μόνο επειδή έχει γίνει Έλληνας και έχει σπίτι στην Αντίπαρο και έχει παντρευτεί ελληνικής καταγωγής γυναίκα, αλλά επειδή όλες του είναι αυτό το, πώς να το πω, εκφράζει αυτό το αμερικάνικο καλοπροαίρετο, έντιμο και με πολύ μεγάλη, κι άλλοι μπορούν, και ο Κέβιν Κόστερ ας πούμε είναι σε αυτή την κατηγορία νομίζω, αλλά ο Τόμ Χάνκς, γι' αυτόν μιλάω, νομίζω ότι κερδίζει τη συμπάθεια, τουλάχιστον μας κέρδισε όλους με τον Φόρεστ Γκάμπ, αυτόν τον χαζούλη που έτρεχε συνέχεια με αυτό το μαύρο χιούμορ της ταινίας. Εκεί πήρε και το ένα Όσκαρ του, το άλλο το πήρε για τη Φιλαδέλφια σε μια σπαρακτική ερμηνεία. Ενσάρκωνε έναν δικηγόρο σε αυτή την πόλη που προσβλήθηκε από AIDS και χρησιμοποίησε έναν άλλο δικηγόρο για να κερδίσει την δίκη της απόλυσης του από τα αφεντικά του, που επειδή ακριβώς ήταν μολυσμένος από τον HIV τον απέλυσαν. Ο Denzel Washington ήταν ο άλλος δικηγόρος, και βέβαια έχει παίξει στον Private Ryan, το Catch Me If You Can, το Terminal, τι άλλο, τι ξεχνάω, το Sleepless in Seattle, πολύ ωραία κομεντή με την Νόρα Έφρον, με την Meg Ryan, Captain Phillips, που εσάρχωνε αυτό τον πιλότο τον τρομερό τον ήρωα, Saving Mr. Banks, Sally, Elvis και ένα σωρό άλλες ταινίες. Είναι μια μορφή του αμερικανικού σινεμά από τις ωραιότερες και όπως είπαμε και Έλληνες. Πολιτογραφημένος και φανατικός, υπερασπίζεται την Ελλάδα και τη διαφημίζει με κάθε ευκαιρία. Μια ταινία που διάβαζα προχθές, πόσο υποεκτιμημένη είναι, πόσο πέρασε στον ντούκο, ενώ ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια των αδελφών Βακόφσκι, μια σπονδυλωτή ταινία με 6 ιστορίες από το 19ο αιώνα μέχρι τον 22ο. Μια ταινία επιστημονικής φαντασίας στην οποία πρωταγωνιστεί και εδώ ο Τόμ Χάνκς, μαζί με άλλους, τη Χάλι Μπέρι, το Χιου Γκραντ, τη Σούζεν Σαράντον. Σε κάθε εποχή από τις 6 εσαρκώνει έναν άλλο ρόλο, από το 1849 μέχρι το 2321. Η ταινία λέγεται Cloud Atlas.

επαναληπτικό θέμα είναι η τίτλη τέλους της ταινίας από το soundtrack του Cloud Atlas. Tom Tykwer είναι ο συνθέτης. Μου θυμίζετε και άλλες ταινίες, βέβαια, εννοείται. You've Got Mail, ο Ναυαγός, για τον οποίο παραλίγο να πάρει το Όσκαρ και εκεί. Το Πράσινο Μήλι και πολλά ακόμα. Αυτά για τον Tom Hanks. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε αυτός εδώ ο τραγουδιστής, που έγραψε κιόλας κομμάτια, αλλά κυρίως τραγούδησε μαζί με την Άνση Σινάτρα, την κόρη. Μιλάω για τον Lee Hazelwood.

Summer Wine, μεγάλη τους επιτυχία. Το 1816 σαν σήμερα η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους, μεταξύ αυτών ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein, υπογράφουν μια έκκληση για την αποφυγή του ατομικού πολέμου. Είναι η εποχή του ψυχρού πολέμου και της ανάπτυξης των ατομικών όπλων. Την ίδια μέρα που γεννιέται ο Tom Hanks, το 1956, ο μεγάλος σεισμός της Σαντορίνης καταστρέφει το νησί, 53 άνθρωποι σκοτώνονται, 100 τραυματίζονται, το τσουνάμι απλώνεται σε όλο το Αιγαίο. Το 1957 σαν σήμερα γεννιέται ηθοποιός Κέλλη Μαγκίλης, που πρωταγωνίστησε πολύ όμορφη τότε στο Top Gun. Και το 1977 σαν σήμερα ο Έλβις Κοστέλο, που είναι ένας προγραμματιστής σε μια εταιρεία καλλιτικών, σε ένα εργοστάσιο καλλιτικών, παρατάει τη δουλειά του για να ακολουθήσει τη μουσική του καριέρα.

Μουσί του Σαρλς Αζναβούρ, μεγάλη επιτυχία βέβαια με το soundtrack της ταινίας Notting Hill, αυτή η επανέκδοση του γαλλικού κομματιού στα αγγλικά. Το 1959 σαν σήμερα αρχίζει στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Καταδικάζεται σε φυλάκιση 5 ετών. Ενώ το 1965 σαν σήμερα ο Ότις Ρέντινγκ ηχογραφεί μέσα σε 24 ώρες ένα άλμπουμ που λέγεται Ότις Blue, και μέσα σε αυτό υπάρχει ένα κομμάτι που γίνεται επιτυχία, αργότερα θα την κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και θα της δώσει και άλλη χρειά, η Αρίθα Φράγκλιν πιο φεμινιστική. Ο Αλ Τζάκσον, ο ντράμερ του, λέει, αφηγείται ότι του είπε του Ότις Ρέντινγκ, συζητούσαν για τις περιοδίες και τα σχετικά, και του λέει τουλάχιστον όταν γυρνά σπίτι έχεις δικαίωμα σε ένα σεβασμό, και από αυτή την κουβέντα ο Ότις Ρέντινγκ έγραψε το Respect.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού συμπληρώσω κάτι ακόμα στο ημερολόγιο της ημέρας που παρέλειψα. Σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε η Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια από την Αργεντινή που την έλεγαν και La Negra.

Καθημερινή γράφει λοιπόν: πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, αγκαλιές μέσα, φωνές έξω, με φωτογραφία από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και τα νέα γράφουν: αλέρτ 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, υποκλοπές. Η απογευματινή γράφει: βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. Και η εφημερίδα των συντακτών: νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Ο ριζοσπάστης γράφει: προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Και ο ελεύθερος τύπος: βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το κάζους μπέλι. Το μανιφέστο γράφει: ιστορική ανορθογραφία με φωτογραφία Μητσοτάκη και το ποντίκι βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Η κόντρα γράφει: βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια μετά την ανακοίνωση για περί τέλους της εκεχηρίας, περί νέων εχθροπραξιών δηλαδή, στο Ιράν. Το political γράφει: ΝΑΤΟ το ταμείο. Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα. Ναι, για να δούμε. Και η δημοκρατία, εθνική ντροπή, με φωτογραφία Μητσοτάκη. Τέλος, τα οικονομικά φύλλα, είναι αυτεμπορική γράφη, μπουρίνι γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές.

Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, ιστορίες του rock and roll. Σαν σήμερα το 1956 στην πόλη του Τζέρσεϊ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συναυλία του Bill Haley αναβάλλεται, ματαιώνεται μάλλον από την αστυνομία, διότι έχουν ξεσπάσει ταραχές. Έτσι ήταν το rock and roll στην αρχή, ήταν πολύ ταραχοποιό. Ένα χρόνο πριν έχει πάει στο νούμερο 1 και είναι το πρώτο rock and roll κομμάτι που το καταφέρνει αυτό, το περίφημο Rock Around the Clock του Bill Haley. Είχε βγει νωρίτερα, αλλά δεν είχε κάνει επιτυχία όταν, την ξέρετε την ιστορία, όταν μπήκε στο soundtrack της ταινίας «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα», έγινε παγκόσμια επιτυχία. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νέα κλιμάκωση στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Σισμανόγλιο. Εκενώθηκαν προληπτικά όροφοι. Στο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για προϊόν εγκληματικής ενέργειας, ανέφερε ο Υπουργός σε δηλώσεις του. Ιστορική ανορθογραφία το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές
4: του GR more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ

0: Κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
2: Ακούτε Κόσμος.

Πολύ τον αγαπήσαμε από τα πρώτα άλμπουμ των Simple Minds, τον Jimmy Kerr που γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά του το 1955, εκεί στο κύμα του New Wave, το περίφημο, το βρετανικό. Αλλά αυτή ήταν η μεγάλη.

εμπορική τους επιτυχία, το Don't You Forget About Me. Λίγο αργότερα έγινε και μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Jim Kerr, που παντρεύτηκε και την Chrissie Hynde και γενικώς έκανε τη δική του πορεία στο βρετανικό ροκ, στη βρετανική ροκ σκηνή. Εδώ είναι ο Κόσμος, 22 λεπτά πριν από τις 9, 21 τώρα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

παλιό αλλά πετυχημένο, η συνεργασία του Φίλιππου Πλιάτσικα με τη Λιζέτ Αλέα, τη τραγουδίστρια των Nouvelle Vague, The Other Side of Blue. Νομίζω ότι η ατάκα του 24ωρου ανήκει στο Ζελένσκι. Κάτι του είπε ο Τραμπ, θα ήθελα να συναντηθούμε στη Μόσχα. Δεν ξέρω αν ο Ζελένσκι θα πήγαινε στη Μόσχα. Θα πήγαινε στη Μόσχα. Είναι δύσκολο, είπε ο Ζελένσκι. Υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί. Το κοινό γελάει. Ναι, λέει ο Τραμπ, είναι δύσκολο να πάει κανείς στη Μόσχα.

το κουιντέτο του Jonathan Smith στην κιθάρα, Feel Like Making Love, και σας διαβάζω λίγο από το πρόταγκον, το μεγάλο ρίσκο της Le Pen. Η οποία προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο, που έχει μια σημαντική συνέπεια, όπως σημειώνει το BBC, αυτό μεταφέρει το πρόταγκον, μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση, η καταδίκη δεν θεωρείται οριστική και η Le Pen εξακολουθεί να τεκμέρεται αθώα. Η στρατηγική αυτή όμως ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Αν είχε αποδεχθεί την απόφαση του εφετείου, οι πολιτικοί της αντίπαλοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι ουσιαστικά αναγνώρισε την ανοχή της. Απ' την άλλη πλευρά όμως, θα είχε την δυνατότητα να οργανώσει μια σχετικά ομαλή προεκλογική εκστρατεία. Βάσει της απόφασης του εφετείου, η Le Pen θα πρέπει να τεθεί για ένα χρόνο σε καθεστώς επιτήρησης με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, με καλή διαγωγή και τις προβλεπόμενες μειώσεις της ποινής, η διάρκεια αυτή θα μπορούσε να περιοριστεί σε λίγους μήνες, επιτρέποντάς της να συμμετάσχει χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια στην προεκλογική περίοδο του 27. Με την προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο, η εκτέλεση αυτής της ποινής αναστέλλεται προσωρινά και η Le Pen δεν υποχρεούται προς το παρόν να φορέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, το ερώτημα, σύμφωνα με το BBC, είναι πόσο γρήγορα θα κινηθεί το ανώτατο δικαστήριο. Αν οι δικαστές επισπεύσουν τη διαδικασία και, για παράδειγμα, στις αρχές του επόμενου έτους επικυρώσουν την απόφαση του εφετείου, τότε η ποινή θα τεθεί αμέσως σε εφαρμογή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Le Pen θα αναγκαζόταν να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όσο η προεκλογική της εκστρατεία θα βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Γεγονός που θα δημιουργούσε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Αν η Μαρίν Le Pen εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Παναγία μου, θα απολαμβάνει προεδρικής ασυλίας και δεν θα υποχρεωθεί να εκτίσει την ποινή της παρά μόνο μετά τη λήξη της θητείας της. Δεν αφήνει τίποτα οι Γάλλοι. Το έδειξαν και στο Σαρκοζή.

αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν η ποινική, το ποινικό παρελθόν να μην επηρεάζει τη δυνατότητα ενός πολιτικού να κατέβει σε εκλογές. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το είδαμε και με τον Τραμπ. Υπάρχει από τη μία η αντίληψη ότι όποιος είναι ποινικά καταδικασμένος δεν θα έπρεπε καν να βάζει υποψηφιότητα για τα δημόσια πράγματα. Από την άλλη, υπάρχει η αντίληψη της μη ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, δηλαδή να μην υπάρχει δυνατότητα του σε καταδικάζω για να μην κατέβεις. Καταλήγει αυτό το άρθρο του Πρόταγκον. Η στρατηγική της Λεπέν βασίζεται στην υπόθεση ότι το ανώτατο δικαστήριο θα κινηθεί με τους συνήθεις αργούς ρυθμούς. Αν οι δικαστές θεωρήσουν ότι επιχειρείται να χρησιμοποιηθεί η δικαστική διαδικασία για πολιτικούς σκοπούς, δεν αποκλείεται να επιταχύνουν την έκδοση της απόφασής τους, φέρνοντας τη Λεπέν αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη προεκλογική συγκυρία. Διπλή σήμερα η ώρα του JJ Cale. Η Juliet Edwards ήταν αυτή που διασκεύαζε το Cage Moon από το ίδιο άλμπουμ. Ο ίδιος ο JJ Cale από το Oki, I Got the Same Old Blues.

τα άγνωστα διαμαντάκια του JJ Cale. Βεβαίως η είδηση της ημέρας είναι η επανάληψη των εχθροπραξιών, με συγχωρείτε, και μάλιστα αρκετά έντονα, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και βέβαια η αναταραχή στις αγορές που οδήγησαν, πριν καν πέσουν οι βόμβες, τα ελληνικά πρατήρια να ανεβάσουν τις τιμές των καυσίμων προκαταβολικά. Όχι τίποτα άλλο, το πρωί έβαλα καύσιμα.

Put Your Lights On, Carlos Santana από το Supernatural, με τη συμμετοχή εδώ του Everlast. Το 2000, φανταστείτε τον 10 χρόνια μετά ακριβώς, σαν σήμερα το 2010, να παίζει στη σκηνή. Μόλις έχει τελειώσει ένα solo η Cindy Blackman, η drummer του, και εκεί ο Carlos Santana τις κάνει μπροστά σε όλους πρόταση γάμου. Το βρήκα πολύ γλυκό. Ρώτησε ένας δανός ρεπόρτερ τον Μακ Ρούτε, πώς μπορείτε να κάθεστε δίπλα στον Τραμπ και να έχετε την αξιοπρέπειά σας λέγοντάς του ναι σε όλα όσα λέτε.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακίνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
3: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112 κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Τάγκη Περντογάν, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
3: Ο καιρός.
4: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earthsec Info 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
5: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
5: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
7: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.
8: Αν είναι δυνατόν προπαρασκευιάτικα. Έκανε τα κουμάντα Ήρα Πανανίδου, Depeche Mode και Route 66. Έτσι για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Καλημέρα και καλή δύναμη. $1,000 bill with Grover Cleveland. There it is, right there.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. 9 και 10 η ώρα, σήμερα 5η 9 Ιουλίου του 2026. Έθνους Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Η Ραπανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στην παρέα όλοι εσείς με πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Ευχαριστούμε θερμότατα. Είτε μέσω Viber καταφθάνουν όπως το μήνυμα της Έλενας που μας στέλνει την καλημέρα της. Και του Γιάννη του Μπακαράκη, ο οποίος είναι σε διακοπές αλλά συντονισμένος εδώ στο Ethnos Radio. Όπως και ο Πέτρος που μας μιλάει για την πραγματικότητα αυτή που σχολιάζαμε στα νοσοκομεία με τα επεισόδια νωρίτερα. Όπως και ο φίλος μου ο Γιώργος Οθήμιου, που στέλνει τους χαιρετισμούς του μέσω Ethnos Radio στον φίλο και στην αθλητή του, τον Κώστα τον Παϊκονόμου. Να σε καλά. Όπως και η Δήμητρα Ιτσίγκρου, η οποία μας στέλνει μια εκπληκτική φωτογραφία από το... Από πού είναι? Την Καβάλα, βεβαίως. Καλημέρα. Υπενθυμίζουμε λοιπόν, μέσω Viber επικοινωνείς μαζί μας, στέλνοντάς μας μήνυμα, αφού πρώτα μας εντοπίσεις πληκτρολογώντας την αναζήτηση. Ethnos Radio, δύο λέξεις. Ethnos η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε αυτά τώρα μέσω Viber, έτσι, μέσω Facebook, πάρα πολύ απλά. Μπαίνεις σε σελίδα μας πρωινές διαδρομές, τη βρίσκεις πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και... Μέσω Messenger μας στέλνει στο σχόλιο το μήνυμα, την παρατήρησή σου. Με φωτιές ξεκίνησε η μέρα. Και φωτιές παράξενες και φωτιές δύσκολες. Η πιο, πώς το πω τώρα, επικίνδυνη από τις πυρκαγιές ήταν αυτή στο Σισμανόγλιο, η οποία ευτυχώς αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε, εγκαίρως δηλαδή, αφού βέβαια πρώτα κατέστρεψε μια ολόκληρη κλινική. Λαχτάρισε ασθενείς και νοσηλευτές και γιατρούς βέβαια. Και προκάλεσε μια γενική κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία ψάχνει να βρει τι συνέβη και πώς συνέβη. Ξέσπασε από ένα... θάλαμο νοσηλείας, από ένα κρεβάτι στο οποίο φαίνεται ότι μπήκε φωτιά. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο και περιέγραψε το περιστατικό, είπε ότι στις 5 το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας το κατάλαβα αμέσως, είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, λέει, άρα κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής που νοσηλευόταν έφυγε από το νοσοκομείο, τον βρήκε η αστυνομία στο σπίτι του. Και τώρα ψάχνει να βρει τι έγινε. Αυτός λέει ότι είδε ένα όνειρο και κάτι τέτοια. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Όμως η λαχτάρα και είπαμε μια ολόκληρη κλινική καταστράφηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Αυτή την ώρα έχουμε πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης έχουμε και 112 από την πυροσβεστική. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το σημείο να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσεται αυτή η φωτιά. Σε ένα ακόμη χώρο ανακύκλωσης, σωστά το επεσήμαναν και οι ακροατές νωρίτερα εδώ με μηνύματά τους. Αλλά και στο πολιτικό σκηνικό έχουμε φωτιές. Φωτιές με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και το ταμείο που γίνεται τώρα για τα κέρδη και τις ζημιές, αν υπήρξαν ζημιές από αυτή τη σύνοδο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζεται ως ο απόλυτα κερδισμένος αυτής της ιστορίας. Αν και διπλωματικοί παρατηρητές λένε ότι θα πρέπει να κρατάει κανείς μικρό καλάθι όταν μιλάει για νικητές σε διπλωματικό επίπεδο, ιδιαίτερα όταν βασίζεται μόνο στη ρητορική. Ομολογουμένως ο Ερντογάν αποθεώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα όχι μία αλλά δύο και τρεις φορές, και έχει μείνει ανοιχτό ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Τουρκία στα F-35. Κάτι που αποτελούσε λεπτή κόκκινη γραμμή όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για πολλές άλλες χώρες όπως το Ισραήλ. στο παρελθόν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Άσχετα από τις business που έγιναν στην Άγκυρα, γιατί στην Άγκυρα έγιναν και γερές business, 50 δις υπολογίζουν αυτοί που είναι σε θέση να ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε μέσα στην Άγκυρα και στη Σύνοδο το θέμα του κάζους Μπέλη, κάνοντας λόγο ευθέως για ιστορική ανορθογραφία, τη στιγμή που ο Ερντογάν επιχείρησε να το απονευρώσει, να το αποδραματοποιήσει και να το υποβαθμίσει με μια ρητορική που άφησε εμβρόντιτους τους πάντες και τους δημοσιογράφους που τον παρακολουθούσαν, αλλά νομίζω και όλο τον κόσμο που έχει μια στοιχειώδη σχέση, στοιχειώδη έστω και καφενειακού επίπεδου σχέση με τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι έλα μωρέ τώρα, ποιος Τούρκος ξέρει τι είναι κάζους Μπέλη? Αν ρωτήσουμε, λέει, τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μου, κανείς δεν ξέρει. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη και ας ανοίξουμε κουβέντα να βρούμε λύσεις όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα βάζει, είπαμε, μέσα στο κουβά, το λέγαμε και νωρίτερα, σε ένα κουβά, και τα ανακατεύει μετά στο μίξερ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της χώρας του και την πάγια στρατηγική του, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, διαστόματος και του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, ξεκαθάρισε ότι η μοναδική ανοιχτή διαφορά με την Τουρκία είναι το θέμα του προσδιορισμού των θαλασσιών ζωνών. Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν φαίνεται να αποκομίζει συγκεκριμένα ωφέλη από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Από την κυβέρνηση συνιστούν ψυχραιμία, επισημένοντας ότι είναι αυτές οι προσεγγίσεις εξαιρετικά πρόχειρες, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα τόσο σύνθετο σκηνικό. Και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, προκειμένου να τα συζητήσουμε όλα αυτά, που κυριαρχούν βέβαια στην επικαιρότητα, να ακούσουμε την άποψή του, αλλά και τον σχολιασμό του για όσα συνέβησαν στην Άγκυρα και βέβαια για την επόμενη μέρα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τελικά ο Ερντογάν τα παίρνει όλα από αυτή τη σύνοδο?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι είχαμε διακηρύξεις που τις είχαμε ακούσει, αν θυμάστε, στην τελευταία επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του κ. Ερντογάν μετά την εβδομάδα υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο που πήγε στη Ουάσιγκτον. Υπάρχουν το καλό κλίμα, νομίζω είναι δεδομένο μεταξύ των δύο ηγετών και ούτω καθεξής, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν, προϋποθέσεις που έχει βάλει το Κογκρέσο για να μπορεί να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα F-35.
0: Βέβαια, σε επίπεδο ρητορικής, η αποθέωση που γνώρισε ο κ. Ερντογάν ήταν ιδιαίτερη, έτσι, θα λέει, κάποιοι λένε και πρωτοφανής, από τον Ντόναλντ Τραμπ, λέω, έτσι, δηλαδή, ναι. Τόσο καλά λόγια και τόσο αποθεωτικά λόγια από τον Αμερικανό πρόεδρο, νομίζω, ικανοποιούν ιδιαίτερα τους γείτονες.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν έχουμε στο επίπεδο της ρητορικής την ικανοποίηση, τότε είμαστε όσοι ευχαριστημένοι. Όταν όμως υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις και αλλαγές επί του πεδίου, τότε πρέπει όλοι μας να είμαστε με τα μάτια ανοιχτά, να δούμε τι κερδίζουμε και τι χάνουμε. Άρα σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι είναι το κύριο πρόβλημα. Και σημασία έχει ότι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν μια σύνοδος, γιατί άκουσα την εισαγωγή σας που λέτε για την κριτική την οποία υφίσταται η κυβέρνηση για το τι πήραμε, δεν πήραμε. Δεν ήταν μια σύνοδος για να πάρει κάποιος. Ήταν μια σύνοδος για να δώσει. Ήταν μια σύνοδος για δύο πράγματα να συζητηθούν. Το ένα είναι οι αμυντικές δαπάνες και πού βρίσκεται κάθε χώρα. Η χώρα μας, ξέρετε πολύ καλά, ότι χωρίς ιδιαίτερο, ας το πούμε, πρόβλημα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν ότι ήδη είχαμε ψηλές αμυντικές δαπάνες, ήδη τηρούσαμε το στόχο του 2% που ήταν ο προηγούμενος. Και τώρα πρέπει όλες οι χώρες να πάνε στο 3,5 στέκτου σένσου αμυντικές δαπάνες και άλλο 1,5 δίτης χρήσης ή υποδομές που χρησιμοποιεί η άμυνα, 5% σύνολο, με ορίζοντα το 2035. Εμείς ήδη είμαστε μία από τις 5 χώρες στις οποίες ήδη έχουμε πετύχει τον πιο δύσκολο από τους δύο στόχους, το 3,5% των σκληρών αμυντικών δαπανών. Με το πρόγραμμα το γνωστό που έχει περάσει από τη Βουλή, τα 28 δις που έχουν ανακοινωθεί για πρώτη φορά, έναν πολύ συγκεκριμένο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις έχει ενισχύσει κατά πολύ τον τρόπο λειτουργία τους. Το δεύτερο, προφανώς, ήταν η ενίσχυση της Ουκρανίας αμυντικά. Ουκρανία που φαίνεται να έχει κάποιες επιτυχίες στο πεδίο. Επιτυχίες που χρειάζονται τη στήριξή μας για να μπορούν να συνεχιστούν στο επόμενο διάστημα.
0: Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κάσους Μπέλη, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και είχαμε και αυτή την πρωτοφανή απάντηση του Ερντογάν για το κάσους Μπέλη στην προσπάθεια του να υποβαθμίσει το θέμα. Ένα θέμα που έθεσε ευθέως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσείς τι εκτιμάτε, έχουμε ας πούμε μια στροφή τακτική από την πλευρά της Τουρκίας στο ζήτημα αυτό?
1: Αυτό θα με μένει να το δούμε.
0: Να το δούμε.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να το πει κανείς, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου τη στάση της Τουρκίας. Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύως της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
0: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είδα το Ερντογάν επιχείρησε να μπάσει τόση να στρέψει το ενδιαφέρον στην ανάγκη να μην συζητάμε για αυτό το θέμα, αλλά να τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι, ας πούμε, και να ξεκινήσει ένας διάλογος. Μάλιστα, εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν σας κρύβω, και η τοποθέτησή του ότι είναι ιστορική ευθύνη των ηγετών να δώσουν λύσεις σε ζητήματα. Άμα ζητήματα τα βάζει όλα αυτός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πώς το βλέπετε και πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Είναι η πάγια τακτική της Τουρκίας να ζητάει ανταλλάγματα για πράγματα τα οποία
0: δεν υπάρχουν.
1: Έχει ζητήσει κατά καιρούς. Έχει ζητήσει κατά καιρούς, δηλαδή το κάζος Μπέλη το θέτει ως κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Ξαναλέω, έχει δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, ασκούμε ή δεν ασκούμε, τα οποία είναι απολύτως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αποφάσεις δικές μας. Και παρόλα αυτά θέλει αντάλλαγμα για να το ανταλλάγματα να το άρει να μπούμε, ας πούμε, σε ένα παζάρι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι μια πάγια τακτική καταρχήν και πρέπει να τη δούμε. Είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Τουρκία. Από την άλλη, όλη αυτή η συζήτηση, όπως έρχεται από τη δικιά της μεριά, ελάτε να τα βρούμε και να τα βρούμε κάπου στη μέση, mm-hmm. δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο. Η δικιά μας θέση είναι ότι αυτή η μέση δεν είναι μια μέση γεωγραφική, δεν είναι μια μέση 5 ευρώ ο ένας, 5 ευρώ ο άλλος, αλλά είναι μια μέση στην οποία την καθορίζει το διεθνές δίκαιο. Και καμιά φορά αυτή η μέση είναι πιο κοντά στον έναν ή πιο κοντά στον άλλον, ακριβώς διότι αυτά είναι τα δικαιώματα. Να το δώσουμε παράδειγμα. Λέει, μα είναι δυνατόν το Αιγαίο να είναι δικιά σας θάλασσα όταν έχετε όλα τα νησιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Μα όλα τα νησιά ήταν ιστορικά και από πάντα. Αν συγκρίνουμε τη συνθήκη των Σεβρών με τη συνθήκη της Λοζάνης, καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι διαφορές. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να παραμείνουμε όπως παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι αυτές είναι οι διαφορές τις οποίες έχουμε, συγκεκριμένες, όχι παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα θέματα. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη. Είναι ο μόνο ένας τρόπος να αμυνθούμε απέναντι στα κύματα αυτά να έρθουν στις ακτές μας. Η σταθερότητα η δικιά μας και έχουμε την ισχύ να την εκπέμψουμε, νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστική.
0: Άρα για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, αν επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα ταμείο, σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, των όσων συνέβησαν αυτό το διήμερο, κάποιοι το χαρακτήρισαν κολλασμένο, νομίζω είναι πολύ υπερβολικό, στην Άγκυρα, τι θα λέγαμε σε ό,τι αφορά τα δικά μας και σε ό,τι αφορά τη συμμαχίας? Με δύο λόγια.
1: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο Έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μία σύμμαχος αξιόπιστη, ως μία σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μία σύμμαχος συνεπώς, τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός μιλάει με τον κύριο Ρούτε ή μιλάει με τους ομολόγους του, ξέρουν ότι δεν έρχεται σε μια προσπάθεια, ας πούμε, ας το πω έτσι, επαιτίας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έρχεται από θέση ισχύως και ξέροντας ότι αν ζητάει από κάποιον κάτι είναι γιατί εμείς οι ίδιοι πρώτοι έχουμε πετύχει τόσα πολλά που έχουμε πετύχει με σκληρές αποφάσεις, με δύσκολες αποφάσεις και στο οικονομικό πεδίο και στο αμυντικό πεδίο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις οι οποίες δυστυχώς η γεωγραφική μας θέση μας αναγκάζει να τις βιώνουμε πολύ πιο ισχυρά από κάποιους άλλους, είτε στο μεταναστευτικό, είτε με τους πολέμους, είτε με όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αυτό το μήνυμα της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας και τα αποτελέσματα του είναι απτά. Κλείνω με αυτό. Χθες είδαμε τα αποτελέσματα των επενδύσεων των διεθνών το 25, ένα τομέα έτσι που παρακολουθώ στενά λόγω αρμοδιοτήτων. Ξεπεράσαμε για πρώτη φορά τα 12 δις άμεσες ξένες επενδύσεις και κυρίως περισσότερες από όλες, σε όλες τις χώρες της γειτονιά μας και περισσότερες και από την Τουρκία. Μια τεράστια χώρα με πολλές ξένες επενδύσεις και όμως στην Ελλάδα προσελκύσαμε πολύ περισσότερες.
0: Κλείνοντας, έχουμε αναζωπήρωση της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και έντονη ανησυχία βέβαια των επιπτώσεων που θα έχει αυτή η κατάσταση στην οικονομία, παρότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουμε μια ψύχρεμη στάση από την πλευρά των αγορών. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση ήταν κάτι που ανέμενε, το εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να συμβεί. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το θέμα?
1: Είμαστε μακριά από το να δούμε ομαλοποίηση των καταστάσεων. Ακόμα και οι ίδιες οι συμφωνίες ερμηνεύονται λίγο διαφορετικά η καθεμία από τους παίκτες τις οποίες υπογράφουν.
0: Πάντως δεν έχουμε και χειρία πια, το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, και χειρία δεν υπάρχει, φαίνεται, είναι προφανές.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ έχει μια τακτική να υπερβάλλει λίγο σε αυτά που λέει, ώστε να προσπαθεί να περάσει απέναντι το μήνυμα έτσι με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Που δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει μια τακτική που μπορεί κάποιος να έχει. Αυτό που έχει σημασία περισσότερο είναι να δούμε, και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια δέσμευση στο δρόμο της ειρήνης από όλες τις μεριές. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά γίνονται στο πλαίσιο των κινήσεων που πρέπει να κάνει κάποιος για να, μέχρι να επιδοθεί, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ειρήνη. Αλλά ελπίζω ότι η ψυχραιμία των αγορών αυτή τη στιγμή δεν είναι, ας το πούμε, μια λαθασμένη εκτίμηση. Υπάρχει δέσμευση στον δρόμο προς την ειρήνη. Απλώς ο δρόμος αυτός είναι αργός, είναι μακρύς, είναι δύσκολος και πρέπει όλοι να παραμείνουν σε αυτή τη δέσμευση. Ελπίζω να συμβεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα,
1: γεια σας.
0: Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών. Για τα δύο μεγάλα θέματα, αυτό τη συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βέβαια την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επειδή λέμε για το πώς αντιμετωπίζουν οι αγορές αυτή την ανάφλεξη, να πούμε ότι το πετρέλαιο, το Brent, έχω μπροστά μου με τη βοήθεια του Ed News την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Αυτή την ώρα είναι κάτω από τα $78 στο βαρέλι, στα 77,9 συγκεκριμένα. Το Brent, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 73,36. Έτσι, η τιμή του αργού πετρελαίου είναι στα 73,36 το αμερικάνικο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα έχουν διακομιστεί στο θριάσιο νοσοκομείο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Νέα κλιμάκωση στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 77,09 δολάρια το Brent. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Έρχνιους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Σήμερα Πέμπτη, προπαρασκευή που λέει και μια φίλη μου. Πέμπτη 9 Ιουλίου, δηλαδή μία μέρα ακόμα για να κλείσει το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Σας μπέρδεψα με τα νούμερα, Θέλω να πω, είμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό. Παρότι από πλευράς μετεωρολογικής τα πράγματα φαντάζουν ήπια. Εντάξει, τώρα κάτι 33 για τα μέσα Ιουλίου δεν το λες και πολύ υψηλή θερμοκρασία και σε καμία περίπτωση δεν το λες καύσωνα. Αυτή είναι μία καλή είδηση σήμερα. Η δεύτερη είναι, τη λέγαμε και νωρίτερα, ότι παρά τους φόβους δεν έχουμε ράλι αυτή τη στιγμή στα καύσιμα. Έχω μπροστά μου την διακύμανση της τιμής του πετρελαίου Brent, είναι στα 77,88. Καλό, normal.

0: άντρας συγκεκριμένα, πολύ τραυματίας και παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα πριν την άφηξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο χώρο της πυρκαγιάς, ένας ακόμη άνδρας διακομίσει με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάβματα.
1: Με σοβαρά πρόβλημα, ναι.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο και τώρα περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και για μία ακόμη γυναίκα. Δεν μπορούμε όμως να το δώσουμε ακόμα. Περιμένουμε επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Ήχησε και το 112, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις 8:34 ακριβώς το πρωί, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής εδώ στον Ασπρόπυργο, όπου και βρισκόμαστε, με οδηγίες αυτοπροστασίας και να απομακρυνθούν μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Τώρα, το σημαντικό στην παρούσα φάση και εδώ που βρισκόμαστε είναι πως σύμφωνα με πληροφορίες εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει την κατάσταση, είναι αρκετά επικίνδυνο, χαρακτηρίζεται μάλιστα και η συγκεκριμένη πυρκαγιά πολύ δύσκολη, η οποία ξέσπασε, εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί εδώ στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Πρόκειται για ένα εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων και σύμφωνα με πληροφορίες έχει εξαπλωθεί και στα γύρω εργοστάσια σε δύο εργοστάσια. Αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο δηληστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρως αναπνευστικών συσκευών, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Πρέπει να σου πω πως δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς συνθήκες από όπου ξέσπασε αυτή η φωτιά. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για τον περιορισμό της. Υπάρχει ένας τεράστιος εντυπωσιακός μαύρος καπνός και προσπαθούν να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικούς χώρους, γιατί αυτό που έχουν δώσει και οι αρμόδιες αρχές και βλέπουμε και εμείς εδώ που βρισκόμαστε έχει εκδηλωθεί μέσα σε αστικό περιβάλλον. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες. Το μόνο σίγουρο και επιβεβαιωμένο είναι για τους δύο τραυματίες, ο ένας διασωληνωμένος στο Αττικό νοσοκομείο.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά την κίνηση, έχουμε κάτι, την κυκλοφορία κλπ. Να το υπενθυμίσουμε.
0: Φυσικά έχει διακοπεί η κυκλοφορία εδώ πέριξ που βρισκόμαστε επί της οδού Μεγαρίδος. Διενεργείται η διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Παπανδρέου και φυσικά οι λοιπές εκτροπές παραμένουν ως έχουν. Πρέπει να σου πω για την οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου έως και το τηλεφόρο ΝΑΤΟ, ενώ όλες εδώ οι οδοί γύρω από το εργοστάσιο όπου έχει εκδηλωθεί και η φωτιά παραμένουν κλειστές. Βρίσκεται επιποδός και η τροχιά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχουν ενισχυθεί από νωρίς το πρωί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστά. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και πάλι.

Χθες μας στείλατε πάρα πολλά μηνύματα εδώ στην εκπομπή, τα οποία δεν προλάβαμε να διαβάσουμε. Ήταν πάνω από 120. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μέσω Viber και μέσω Facebook. Δεν πρόλαβα να πω καλημέρες. Θέλω όμως πραγματικά να σας μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες και τις δικές μου, αλλά και της Μαρίας, αν και δεν είναι εδώ. Μαρία κάνει χρήση της καλοκαιρινής άδειας. Για τις τόσες ευχές και τα τόσα καλά λόγια τα οποία δεχτήκαμε. Πραγματικά συγκινητικά. Να είστε καλά. Από καρδιάς ευχαριστούμε. Ιδίως όλες και όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας από τους τόπους των διακοπών, όπου εξακολουθείτε να ακούτε Earth News Radio και να είστε συντονισμένοι στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Earth μόνιμα, ακριβώς για να μαθαίνετε πρώτοι και να μαθαίνετε έγκυρα τι συμβαίνει γύρω μας.

Μου λέει ο Παναγιώτη, την προηγούμενη φορά που είχαμε άνοδο στα καύσιμα, το πετρέλαιο είχε ξεκινήσει από $70 το βαρέλι και όταν έφτασε τα 90,1 η τιμή στην Αγγλία έπιασε τα 2 ευρώ. Τώρα που η τιμή στην Αγγλία είναι κοντά στα 2 ευρώ, η τιμή στο βαρέλι στα 78, σε τι βέβαια θα φτάσει η τιμή, τώρα που λέει η τιμή είναι κοντά στα 2 ευρώ και η τιμή στο βαρέλι πέφτει σε 78, σε τι βέβαια θα φτάσει η τιμή στην Αγγλία. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα δεν το βάζει μόνο εσύ, το βάζουν και κυβερνητικοί παράγοντες και μάλιστα ιδιαίτερα επιτακτικά. Θα δούμε. Διότι το καλοκαίρι είναι μια χρυσή εποχή για όποιον θέλει να κερδοσκοπήσει. Εύλογο το ερώτημα του κυρίου Σταύρου Κοτσιδήμου για το αν υπάρχει πυρασφάλεια στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Διότι λέει ένα καφέ μπαρ να πας να ανοίξεις, έρχονται και σε ελέγχουν 10 υπηρεσίες και οι πυροσβεστικοί για το τι γίνεται με την πυρασφάλεια. Σε αυτούς τους χώρους όπου απαιτούνται ειδικά συστήματα γίνονται οι έλεγχοι. Να βρούμε κάποιον που θα παρακαλέσω να μας απαντήσει για τα συστήματα αυτά. Και αν δεν τα καταφέρουμε σήμερα, σίγουρα αύριο.

καλημέρα και στον Μάκη τον Τσιμπερίδη, ποιος λέει θα ήθελα να σας εκφράσω με πολύ ευγενικό τρόπο ο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Μάκη μου. Νωρίτερα μας έστειλε ένα μήνυμα για το κάζος Μπέιλι και λέει ότι δεν είναι και τόσο ασήμαντο για τον Ερντογάν. Και εάν ο μέσος Τούρκος ή και ο Έλληνας δεν ξέρουν τι σημαίνει, ας το αποσύρει, εύστοχο. Εντάξει, προφανώς είναι μια ρητορική απονεύρωση, ας πούμε, μιας εξαιρετικά περίπλοκης κατάστασης. Είπαμε, οι γείτονες είναι στο κλασικό σκοτσέζικο τους, μια ζεστό, μια κρύο. Και όλα στον κουβά, βέβαια, όλα στο μίξερ. Θέλω, λέει, να εκφράσω την άποψή μου ότι το κρατικό ραδιόφωνο, το δημόσιο, λέω εγώ, να μην επαναλαμβάνει αυτό που κάποτε παίζει και σε κάποιες διαφημίσεις στην αγορά. Με στόχο να υπηρετήσει την αμεσότητα, ότι δηλαδή λέει τον ενικό αριθμό στην επικοινωνία, να χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό, δηλαδή να σας λέω κύριε Τσιμπερίδη μου, αγαπητέ φίλε, τι κάνετε, πως είστε, καλημέρα, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι κόρη Ναβάρχου που έλεγε και η άλλη στην ελληνική ταινία, αλλά στείλαμαι τώρα, το καταλαβαίνετε αυτό έτσι. Εγώ αντιθέτως με σένα Μάκη μου, θα μου επιτρέψεις τον ενικό. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο ενικός απαιτεί πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα και πολύ μεγαλύτερη ευγένεια. Γι' αυτό ξέρεις και στις περισσότερες γλώσσες δεν υπάρχει πληθυντικός ευγενίας. Υπάρχει ο ενικός, ο οποίος επιβάλλει και επιτάσσει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ευγένεια και, αλλά και μεγαλύτερη αμεσότητα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Άρα διαφωνούμε, άρα θα μου επιτρέψεις να μείνω εγώ στην άποψή μου, όπως μένεις και εσύ στη δική σου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Εδώ ο πληθυντικός είναι της μεγαλοπρέπειας. Ευχαριστούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, καλημέρα στον Αβραάμ, ο οποίος μας στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την μικροκλεισούρα Γρεβενών. Ευχαριστούμε πολύ Αβραάμ. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Γεωργάτο. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Ρούλα τη Λάβα. Όπως είπαμε, φωτιά και λάβα και λαύρα, η οποία είναι σταθερή ακροάτρια και φίλη από τότε που εγώ ήμουν νέος. Εκείνη παραμένει, εγώ μεγαλώνω τώρα. Καλημέρα στην Παρασκευή της Γιούφη που μας στέλνει την αγάπη της από τη Λάρισα. Με 27 βαθμούς Κελσίου λέει σήμερα. Και εύχεται στη Μαρία να περνάει υπέροχα. Τώρα γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή Παρασκευή, αλλά τι να σε κάνουμε που σ' αγαπάμε. Βλέπω την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετρολόγο της ΕΡΤ, η οποία τώρα... να τη ρουλέ εδώ. Λοιπόν, η οποία Όλγα δίνει είδηση στο πρωινό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News ότι η, πώς το πούμε, μείωση, πτώση της θερμοκρασίας, αυτή η αλλαγή του καιρού είναι πρόσκαιρη και ότι μέχρι την Κυριακή θα φτάσουμε και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως το χάρτη των μετεωρολογικών προγνώσεων που έχω εδώ μπροστά μου δείχνει άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και 36 βαθμούς την Κυριακή και σε κάποιες περιοχές, ας πούμε στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, 37, φαντάζομαι και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει παιδιά, στο καλοκαίρι είμαστε, στο κατά καλό καιρό, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ψυχραιμία, όσοι απολαμβάνουν άδειες και μακροβούτια, πολύ καλά κάνουν και να συνεχίσουν. Όπως η φίλη μου η Μαρία, οι υπόλοιποι είπαμε στον αστερισμό, τον ανεμιστήρα, το air condition, ό,τι μπορεί καθένας και της δροσιάς γενικά. Καλημέρα στο φίλο το Θόδωρο από τον Πολύγυρο και στην υπέροχη Λούνα του. Η Λούνα είναι μια από τις πιο ερωτεύσιμες γατούλες που έχουμε δει το τελευταίο καιρό. Εδώ μέσω φωτογραφίας μας τη στέλνει την υπέροχη Λούνα. Ένα γατί έτσι μαυρό-άσπρο, σε ξελογιάζει με ματάρες υπέροχες καταπράσινες. Είναι ευπρόσδεκτες όπως καταλαβαίνετε εδώ. Η εκπομπή δεν είναι απλώς pet friendly, είναι pet lover. Οπότε και οι φωτογραφιούλες είναι ευπρόσδεκτες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όταν μας στέλνετε όπως ο Θόδωρος. Για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.

Να τους εδώ. Άλλος που μας ξελογιάζει. Γιώργος Βάρδας. Με μια καταπληκτική φωτογραφία, λέει 30 μπάνια ήδη και πάμε δυνατά. Τώρα ξύνει στο μαχαίρι στην πληγή. Από πού είναι αυτή η υπέροχη Ανατολή Ηλίου? Βλέπεις κάτι τοπία στην Ελλάδα που... Εντάξει, μια απλή φωτογραφία έχει σηκώσει ο άνθρωπος στο κινητό του. Έχει τραβήξει μια φωτογραφία από το Λιόγερμα, υποθέτω. Δεν νομίζω ότι είναι Δύση, μάλλον Ανατολή Ηλίου είναι, όπως το βλέπω. Και είναι σκέτος πίνακας, έτσι. Δεν είναι υπερβολή που λέμε ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Όταν μπορείς να αποτυπώσεις τη φωτογραφική σου μηχανή, στο κινητό σου, ένα τέτοιο αριστούργημα με ένα απλό κλικ, αυτός θα μπορούσε να είναι πίνακας ενός μεγάλου ζωγράφου, και όμως είναι ένα απλό φωτογραφικό στιγμιότυπο, γιατί η φύση δίνει τη μαγεία και οι ελληνικές ακρογιαλιές. Πώς να μην πεις ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Παρότι η αλήθεια είναι ότι αρκετοί που ζούμε ανάμεσά τους καταβάλουν φιλέτιμες προσπάθειες για να το εξαφανίσουν αυτό ή να το θολώσουν, να το πω έτσι, παρεμβαίνοντας βίαιο στο περιβάλλον στο όνομα της κερδοσκοπίας.

0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση για ένα θέμα που απασχολεί μπαμπάδες, μαμάδες, αλλά και χιλιάδες νέα παιδιά, 18άριδες, οι οποίοι θα μετικήσουν επειδή πέτυχαν το στόχο τους και να εισαχθούν σε κάποιο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για τους νέους φοιτητές, τις νέες φοιτήτριες και τους νέους φοιτητές, οι οποίοι αναζητούν διαμερίσματα ανά την επικράτεια. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα έρευνα, δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες μέρες από μια ιστοσελίδα η οποία παρατηρεί το χώρο της αγοράς στέγης, τα ενίκια και τα σχετικά. Λοιπόν, καταγράφηκαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Εμείς είπαμε να πάμε στο κουκούτσι κατευθείαν της υπόθεσης. Μην το πολυσυζητάμε, το ψάχνουμε δεξιά-αριστερά. Και καλέσαμε και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας, τον κύριο Ελευθέριο Ποταμιάνο. Είναι ο πρόεδρος Συλλόγου Μεσητών Αττικής, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με την φοιτητική στέγη φέτος. Γιατί τα πράγματα είναι γνωστό ότι ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχουν ξεφύγει. Κύριε Ποταμιάνε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Βλέπουμε εδώ διάφορα απίστευτα. Ας πούμε για παράδειγμα ζωγράφου, στούντιο 35 τετραγωνικά, 420 ευρώ νίκη. Διαράκι 50 τετραγωνικά, καλά ο Θεός να το κάνει διάρι, λέμε τώρα, 600 ευρώ νίκη. Κέντρο 630 ευρώ νίκη, για 50 τετραγωνικά μιλάμε. Εντάξει. Καλυθέα 570. Γάλεο 550. Τι γίνεται, γιατί, δηλαδή. Τι φταίει το Airbnb, φταίει, τι γίνεται ακριβώς. Δηλαδή, εάν έχεις παιδί και πρέπει να ανοίξεις νέο νοικοκυριό στην Αθήνα και σε άλλη πόλη, γιατί αυτή η κατάσταση είναι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, έχεις χρεοκοπήσει κανονικά, έτσι, πάει περίπατο ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
1: Ναι, ναι, δίκιο έχετε. Κοιτάξτε, αυτά είναι πολλά. Ας αρχίσουμε, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, παραδοσιακά αυτή η εποχή από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο είναι ιδιαίτερα πιεσμένη, ειδικά για μικρές κατοικίες, δεδομένου ότι οι επιτυχώντες και οι γονείς τους μπαίνουν σε μια διαδικασία ανελαίη του κυνηγιού χαμένου θησαυρού.
0: Πολύ καλά το λέτε. Η οποία είναι πάρα πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός. Και μάλιστα και με αθέμητα μέσα. Εγώ θέλω να το πω αυτό και θα σας αφήσω όλο τον χρόνο. Θεωρώ αδιανόητο να πει, γιατί το έχω ζήσει μπροστά στα μάτια μου, να βλέπουν γονείς χρέπια να ζητάνε κάτι τρελά ποσά και για να προλάβουν να έχει το βλασταράκι τους μια στέγη να δίνουν κάτι τρελές προκαταβολές για να κλείνουν τα χρέπια. Δηλαδή ανελαίητο, όπως είπατε, και αδιανόητο.
1: Θα προσπαθήσω να σας συμπυκνώσω όλα αυτά. Ναι. Έχετε δίκιο, έτσι όπως το λέτε, σε λίγες κουβέντες. Λοιπόν, μπαίνουν σε μια διαδικασία ανελαίη του κυνηγιού χαμένου θησαυρού. Δεν είναι μόνο αυτοί όμως. Είναι και άλλοι οι οποίοι ήταν από πέρυσι οι τελευταίοι των Μοϊκανών, δηλαδή βρήκαν ένα κίνητο τον Οκτώβριο, όπως, το οποίο δεν ήταν τη αρεσκία του απόλυτη, και τώρα μπαίνουν σε μια διαδικασία να αφήσουν εκείνο να βρουν ένα καλύτερο. Άρα υπάρχει και δεύτερο κύμα των ιδίων. Υπάρχουν αυτοί που κανονικά ψάχνουν όλες τις εποχές και μπορεί να είναι κάποιοι μόνοι τους, γιατί όλα αυτά τα κίνητα που συζητάμε τώρα και που αναγνώσατε και πριν από λίγο είναι μικρά κίνητα. Είναι τα κίνητα των 30, των 40, των 50 τετραγωνικών. Αυτά θέλει ένας φοιτητής. Αυτά θέλουν οι άνθρωποι, οι γονείς για τα παιδιά τους, τα οποία είναι και τα πιο δυσέβρετα και τα πιο ακριβά σε αντιστοιχεία τετραγωνικού με αξία.
0: Γι' αυτό, επειδή εσείς είστε ο ειδικός, θα ρωτήσω ευθέως για να πηγαίνουμε σε λύσεις. Μήπως θα πρέπει, λέω τώρα εγώ, να συμβεί και στην Ελλάδα, επιτέλους θα πω εγώ, αλλά αν κάνω λάθος διορθώστε με, έτσι δεν διεκδικώ το μονοπόλιο της σοφίας σε αυτά τα ζητήματα, να μπούμε στη λογική που έχουν μπει στο εξωτερικό εδώ και χρόνια οι φοιτητές της συγκατοίκησης. Χρόνια, πάρα πολλά δεκαετίες.
1: Το φωνάζουμε εμείς πολύ καιρό αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Ένα κίνητο το οποίο είναι 50 τετραγωνικά και το ζητάει ένας ιδιοκτήτης με την προσδοκία που μπορεί να έχει όλο αυτό, 600 και 650 ευρώ και μένει ένας φοιτητής, στη συγκατοίκηση στα 100 τετραγωνικά που μπορεί να μείνουν τρία άνθρωποι, θα πολύ πληρώσουν σωστά 1000 και οι τρεις. Άρα μιλάμε ότι μπορεί να γλιτώσει και 200 ευρώ στον εαυτό του λιγότερα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι προτιμητέα η συγκατοίκηση. Και αυτό έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για πολλούς λόγους. Για λόγους ασφάλειας, ίσως για λόγους καλοπέρασης, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Δεν προτιμάται.
0: Στην Ευρώπη, ναι, ναι, επειδή την ξέρετε την αγορά καλύτερα από μένα, σαν την τσέπη σας και περισσότερο. Στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες όπως τη Γαλλία, θα πω εγώ, ή στην Γερμανία ή στην Ολλανδία, είναι κανόνας η συγκατοίκηση, έτσι.
1: Υπάρχει και ένα άλλο κανόνας, πρόβλημα όμως. Ναι. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με νομικού περιεχομένου θέμα. Όταν νοικιάσουν τρεις ένα κινητό, ναι, και υπογράφουν προφανώς ένα μισθωτήριο, είναι υπεύθυνη αλληλεγγύος και είσαι ολόκληρο. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν κάνω το νομικό, αλλά το ξέρω από τις συμβάσεις τις οποίες γίνονται. Εάν φύγει ο ένας από αυτούς, είναι υποχρεωμένοι οι άλλοι δύο να πληρώνουν το ενίκιο και για το τρίτο μέρος.
0: Οπότε σου λέει πού να ψαχνόμαστε, ναι.
1: Ναι, υπάρχει εκεί μια δέσμευση. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό το θέμα. Άρα υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Γεγονός είναι όμως ότι, όπως αναφέρατε, και προχθές έκανα μια τέτοια αναζήτηση, έτσι, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας το πω για να καταλάβετε τι γίνεται, να βρω ένα κινητό μέχρι 300 ευρώ. Δεν υπάρχει τίποτα. Η αναζήτηση βγάζει μηδέν.
0: Μηδέν. Απολύτως.
1: Όχι, βγάζει μηδέν. Ναι. Οπότε μιλάμε για κινητά τα οποία είναι μικρά, στην όποια κατάσταση, και ξεκινάνε από 350-400 ευρώ και πάνω. Και είναι αρκετά δύσκολο και να τα βρεις. Γιατί τα μικρά κινητά, ξαναλέω, είναι αυτά τα οποία ζητούνται περισσότερο, όχι μόνο από φοιτητές και από άλλες κατηγορίες υποψήφιων δυνητικών ενοικιαστών, και δεν υπάρχουν. Είναι είδος προς εξαφάνιση.
0: Τώρα, μάγος δεν είστε, ούτε θέλουμε εμείς να σας δώσουμε τέτοιες ιδιότητες, αλλά τι θα προτείνατε ως ειδικός, ιδίως στους γονείς? Ξέρω ότι δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε τις ανάγκες και άλλων ανθρώπων που αναζητούν ένα μικρό σπίτι. Απλά τώρα είναι στην επικαιρότητα και είναι λογικό οι φοιτητές, ιδιαίτερα οι νέοι φοιτητές. Και γι' αυτό εστιάζουμε εκεί. Εσείς τι θα προτείνατε ως ειδικός στους γονείς, τι να κάνουν οι γονείς?
1: Κοιτάξτε, όσο πιο γρήγορα μπορούν να μπουν στην αναζήτηση αυτή, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει το φαινόμενο, και λογικό είναι να ψάχνουν από Σεπτέμβριο και μετά για να μπορέσουν να γλιτώσουν και τους 2 μήνες του καλοκαιριού, γιατί είναι κάποιο έξοδο. Άρα πέφτει όλη η μάζα των υποψηφίων πιο πολύ πιο αργά, πιο προς το Σεπτέμβριο. Οπότε ζορίζονται ακόμη περισσότερα τα πράγματα. Άρα το να ψάχνεις πιο νωρίτερα είναι μια λύση. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να προσέχουν πάρα πολύ τους επιτίδιους. Κάθε χρόνο έχουμε φαινόμενα τα οποία υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παριστάνουν τους μεσίτες. Μπορεί να παριστάνουν και τους ιδιοκτήτες ακόμα. Σωστό. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες και αρπάζουν προκαταβολές. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, και στην αγωνία του κάποιος ο οποίος βρίσκεται ακόμη και στην περιφέρεια μπορεί να βάλει και κάποια προκαταβολή σε ένα λογαριασμό και μετά να μην βρει κανέναν.
0: Έτσι.
1: Μεγάλη προσοχή με αυτά. Έτσι. Τρίτο, και πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει η κατηγορία που σας είπα ότι νοικιάζω γρήγορα ένα σπίτι όπως για να μπω μέσα. Δεν είναι όμως το σπίτι το ακίνητο το οποίο είναι της απολύτου αρεσκίας μου ή μπορεί να εμφανίσει προβλήματα. Προσεκτική ματιά στο ακίνητο το οποίο αγοράζουμε για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Άρα και η εξέταση παίζει ένα ρόλο. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο όμως. Και πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας χρόνο για όλα αυτά. Και αν απευθυνθούν σε επαγγελματία, ξαναλέω, να ζητήσουν το γεμί του, να δουν ότι είναι επαγγελματίας υπαρκτός, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο με αφορμή ένα δημοσίευμα. Χθεσινό το έβλεπα στην Καθημερινή. Εντάξει, συμβαίνει σε όλο και περισσότερες πόλεις στην Ευρώπη και ιδιαίτερα πόλεις με τουριστικό ενδιαφέρον. Είδα ότι και η Βαρκελόνη μπήκε στο χορό, ας πούμε, των πόλεων των ευρωπαϊκών, των τουριστικών προορισμών της, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, που δεν μπορούν πια με το Airbnb. Έχουν βγει οι κάτοικοι στους δρόμους και διαμαρτύρονται. Λένε ότι έχουμε καταστραφεί, δεν βρίσκουμε σπίτι να μείνουμε, υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Και σκέφτονται να πάρουν και εκεί σοβαρά μέτρα για την συγκράτηση, εν πάση περιπτώσει, αυτής της τάσης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ως ειδικός της αγοράς, πιστεύετε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στο να βρούμε σπίτια είναι ζήτημα που έχει να κάνει και με την βραχυχρόνια μίσθωση, ή είναι υπερβολικοί όλοι αυτοί οι αφορισμοί?
1: Αν και δεν ασχολούμαι με τη βραχυχρόνια μίσθωση επαγγελματικά, θα σας πω ότι τα πάντα, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τη βραχυχρόνια μίσθωση, τα πάντα φέρουν ένα μερίδιο ευθύνης. Η ποσοστιαία αναλογία που αντιστοιχεί στο καθένα είναι τελείως διαφορετική. Ναι. Η δική μου εμπειρία, και τον νομίζω και τον συναδέλφο μου, είναι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να ευθύνεται για την αύξηση τιμών ή για την ανυπαρξία τέτοιων ακινήτων σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι.
1: Αυτές οι περιοχές όμως δεν είναι οι περιοχές οι οποίες ζητούν οι φοιτητές, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα το κάθε πράγμα φταίει για αυτό που το, που το ορίζει η
0: κατανοητό, υπάρχει. Κατανοητό.
1: Ναι, okay, μπορεί να υπάρχει και από εκεί μια μείωση του αποθέματος, αλλά δεν είναι η βασική αιτία. Οι βασικές αιτίες είναι άλλες, τις γνωρίζουμε, είναι τα κλειστάκια.
0: Τα
1: οποία βρίσκονται σε χέρια τα οποία πολύ περισσότερο μπορούν να τα διαχειριστούν και δεν τα διαχειρίζονται τόσα χρόνια. Είναι η αργοπορία στο συντονισμό ενεργειών, είναι πολλά. Mm. Είναι πολλά.
0: Με την ευκαιρία, πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω πόσο αυξημένες ανορθολογικά βρίσκεται τις τιμές των ενοικίων στην Αθήνα το τελευταίο χρόνο, επειδή και επ' αυτού καταγράφονται διάφορα στοιχεία που διαβάζουμε σε εφημερίδες τελευταίες ημέρες.
1: Υπάρχουν δύο όψεις σε σχέση με το εισόδημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Που αυτό προφανώς εννοείται. Σε σχέση με το εισόδημα των Ελλήνων είναι εκτιμήτρο αντίθετη και σε πολύ μεγάλη διαφορά αντιστοιχίας. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει 1000 ευρώ το μήνα και να δίνει 1.700. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Ξεκάθαρα. Αν με ρωτήσει κάποιος σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί το ακούω αυτό και παρακολουθώ και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, φυσικά δεν είμαστε στα υψηλότερα επίπεδα, αλλά η αντιστοιχία αυτή του μισθού, γιατί αυτό πληρώνουμε, αυτό που έχουμε, αυτό που βαστάει η τσέπη μας, σε σχέση με αυτό που πρέπει να δίνουμε, είναι πολύ κακή, να το πω έτσι. Και εγώ θα θεωρούσα και τα ποσοστά τα οποία βγάζει και η Ελστάτ, και ακούγονται ότι για το 35-40% του μισθού που πηγαίνει στο ενίκιο, νομίζω ότι είναι και μικρό το ποσοστό. Είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να.
1: Ναι. Στην πραγματική οικονομία, δηλαδή, είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Πολύ μεγαλύτερο. Ότι είναι πολύ συγκρατημένη αυτή η εκτίμηση, μάλιστα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να είστε καλά, κύριε Ποταμιάνε, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πήγαμε στις 10, φτάσαμε στις 10. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λίγο μετά τις 8. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 6 άτομα τραυματίστηκαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 3 έχουν διασωληνωθεί. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με προπάνιο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο και έκαψε την πρώτη παθολογική κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμο, καθώς στο δωμάτιο δεν υπήρχαν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθηκε και θα παραλυφθεί αποκλιμάκιο των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος που ένα άτομο που θεωρείται ότι έβαλε τη φωτιά στο στρώμα. Το ανακριτικό θα μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης διάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπανταράλα Αμπάς, το νησί Σιρί, το Μπουσέρ και άλλες επαρχίες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Έχουμε ένα συμβολικό, σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής, πρόσθεσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο υπουργός. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι πιθανώς τοπικά έντονα, άνεμοι βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM.
5: Τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι αεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το EyeSight. EyeSight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
6: Δίθυρα ακούσματα.
7: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
6: με τη Χαρίκλια Μενότου
7: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή.
8: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
9: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
7: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
9: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
7: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
9: Παραδόσου λοιπόν.
7: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
10: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Air News Radio. Νομίζω σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για τη δημοκρατία. Είναι η κηδεία της Βάγια Τέστορα, δηλαδή μια γυναίκα η οποία στο σπίτι της και ενώ κοιμόταν δέχτηκε μια επίθεση η πολυκατοικία της και αυτή έχασε τη ζωή της και θα μπορούσαν να την έχουν χάσει κι άλλοι. Και ακόμα δεν ξέρουμε γιατί, στο όνομα τι, της επανάστασης, της ανατροπής, της αντίστασης, γιατί ακριβώς. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη μετά από το θάνατο της γυναίκας, γιατί οι συνέπειες πια είναι εντελώς διαφορετικές από το «βάζω γκαζάκια». Αλλά κάποια στιγμή θα γινότανε και δυστυχώς έτυχε σε αυτή τη γυναίκα. Στον Ασπρόπυργο έχουμε 3 διασωληνωμένους σε σοβαρή κατάσταση, 8 είναι οι τραυματίες συνολικά και υπάρχει μεγάλη ανησυχία διότι υπάρχει ένα φορτηγό με δεξαμενή προπανίου στο εργοστάσιο το οποίο καίγεται.

συμφωνώ σε κινήσεις στην περιοχή ιδιαίτερα προσοχή. Ούτως ώστε να. Γιατί ούτως ή άλλως είναι μια βεβαρημένη όσον αφορά στα της κυκλοφορίας. Τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.

Λοιπόν, και είμαστε και στον απόϊχο της διάσκεψης του ΝΑΤΟ, όπου αν έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά, το συνέβη το εξής. Τίποτα. Ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν, εντάξει, μη θετικός να είναι τα F-35, ως εκεί αυτό. Εμείς είπαμε και στην Τουρκία το κάζους μπέλι, για να μην λένε και κάποιοι, ας πούμε, ότι δεν τολμάει η ελληνική κυβέρνηση μάλλον να το πει έξω από εδώ, εκτός Ελλάδος δηλαδή, το είπε και μέσα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν του λέει, τι κάζους μπέλι τώρα, οριακά μιλάνε αγγλικά εδώ πέρα. Όπως την είπε, μη μου αρχίζετε τα post-mortem, τα ντου σπύρο σπέρο και τέτοια. Ο Τραμπ επανέλαβε τα γνωστά του, έβρισε όποιον δεν συνεργάζεται μαζί του. Οι υπόλοιπες χώρες είπανε, έτσι αλλιώς έχουμε αυξήσει τα κονδύλια, γιατί γκρινιάζουμε. Και ο Γενικός Γραμματέας είναι ενθουσιασμένος για την τεράστια επιτυχία της διάσκεψης. Πάντως δεν φαίνεται να ξημερώνει μια διαφορετική ημέρα από ότι μία μέρα πριν από αυτή την ιστορία. Μπορεί να έχουν γίνει βέβαια παρασκηνιακά πράγματα, τα οποία θα τα μάθουμε αργότερα και στην πορεία. Πολύ πιθανόν. Εμφανώς δεν φαίνεται κάτι άλλο. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας λέει, όπως συνέντευξε με τον Τραμπ, μια χαρά ήταν μαζί μου, σωστός, ωραίος, ευγενικός. Και να πούμε ότι και η Ισπανία δεν είναι από τις χώρες που δίνει 1% στο ΝΑΤΟ. Η Ισπανία έχει πιο σοβαρή συμμετοχή. Είναι που δεν αντιλαμβάνεται ο Τραμπ ότι υπάρχει εσωτερική πολιτική στις χώρες και είναι άλλο το ΝΑΤΟ, γιατί δεν έχει απειλήσει το ΝΑΤΟ το Ιράν, και είναι άλλο οι λογαριασμοί του Ισραήλ με το Ιράν και η βοήθεια που δίνει η Αμερική στο Ισραήλ. Όπως και να έχει, ο Τραμπ δεν έχει όλα άδικο. Έχει ένα δίκιο ότι δεν μπορούν κάποιες χώρες να ματώνουν στον αμυντικό προϋπολογισμό και κάποιες άλλες να λένε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προστατεύετε. Εμείς για παράδειγμα είμαστε σε αυτές τις χώρες που ματώνει διαχρονικά ο προϋπολογισμός μας, όχι χάρη του ΝΑΤΟ, χάρη της δικής μας αμυντικής ικανότητας, αλλά είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ. Και υπάρχουν χώρες πολύ μεγάλες, με ωραίες οικονομίες, με υψηλό πολιτιστικό και επίπεδο διαβίωσης των πολιτών τους, που δίνουν 0,7-0,8 και τους φαίνεται σοκ να δώσουν, ξέρω εγώ, 3. Ναι, αλλά τα δίνουν οι φτωχοί. Μήπως πρέπει με τον ίδιο τρόπο, στο πλαίσιο της συμμαχίας, να ανταποκριθούν και να συμβάλλουν και οι πλούσιοι. Θα πείτε και άλλα λεφτά για τα όπλα. Μαζί σας. Και εγώ, όπως και εσείς, προτιμάω να δίνονται για σχολεία, για πάρκα, για νοσοκομεία, για παιδικούς σταθμούς. Αλλά όταν ο άλλος έχει εφαρμόσει τον κάζους μπέλι ντε γιούρε, ανησυχείς μη γίνει και de facto. Τα λέω συστηματικά, να μην μας καταλαβαίνουν στην Τουρκία.

Το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την Κεντρική Επιτροπή Νέα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το όργανο το οποίο είχε αποφασίσει την προηγούμενη φορά ότι συμπαρατασσόμαστε και θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον είχε ρωτήσει κανείς, ή μάλλον τι να τον ρωτήσει, ο άνθρωπος το είχε ξεκαθαρίσει. Προσποιούνταν ότι δεν άκουγαν. Τώρα θα γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει αυτή η γραμμή. Και διαβάζω στα ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν τα του ΣΥΡΙΖΑ και γνωρίζουν καλύτερα και παίρνουν πληροφορίες ότι μπορεί να συμβεί το εξής. Το οποίο καλό μου φαίνεται αριστερό. Να πετάξουν το κουβαδάκι για το φθινόπωρο. Να ληφθεί μια απόφαση που τους ψευτοικανοποιεί όλους και θα συνεχίσουν να γκρινιάζουν στο καλοκαίρι. Και με την επιστροφή να διαμορφωθεί καινούργια απόφαση. Υπάρχουν όμως, λέει, κι άλλοι οι οποίοι λένε όχι, θα μείνουμε στην προηγούμενη απόφαση. Η οποία περιλαμβάνει, αν όχι τον Τσίπρα, τους υπόλοιπους. Και εάν δουν ότι τους περνάει, μπορεί να ανεξαρτητοποιηθούν. Κι άλλοι. Εν τω μεταξύ, δίνεται η εντύπωση πραγματικά, αν δούμε τώρα τα τελευταία χρόνια στην αριστερά. Και δεν φοβάμαι ότι δεν είναι η εντύπωση, είναι η πραγματικότητα. Και το λέω στην αριστερά, δεν εννοώ στο φίλο μας που είναι αριστερός. Στους οργανωμένους, μέσα στο κόμμα, έτσι. Ότι δεν αντέχουν τη διαφωνία με τίποτα. Όποιος διαφωνεί φεύγει, κάνει κάτι δικό του. Εκτός από το κουκουέ που τον φεύγουν. Όχι ότι δεν συμβαίνει και στα άλλα κόμματα, αλλά νομίζω όχι με αυτή τη συχνότητα και την ένταση. Κάτι και για αρκετούς που ασχολούνται με την πολιτική, την ισχυρογνωμοσύνη και τον ναρκισισμό τους. Ότι δεν μπορεί, δίκιο έχω, οι άλλοι έχουν άδικο, πάω να κάνω κάτι δικό μου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει η Ρέιτσελ Ρίκαρντ Στράους. Είναι οικονομική δημοσιογράφος, δηλαδή που ασχολείται με τα οικονομικά στην Daily Mail. Και λέει ότι όταν σας καλούν από άγνωστο αριθμό, σηκώνετε το τηλέφωνο, αλλά δεν μιλάτε. Περιμένετε να μιλήσει πρώτα ο άλλος. Διότι συμβαίνει το εξής. Αρκούνε λίγα δευτερόλεπτα να πούμε ναι, καλημέρα, ναι, ποιος είναι, να σου παγιδεύσουν τη φωνή, να δημιουργήσουν κλόνο και μετά κάποιος να χρησιμοποιήσει τη δική σου φωνή για να πάρει κάποιον άλλον.

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε κορυφαίο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, μπορεί κάποιος να ξεγελαστεί, να βλέπει απέναντί του, ξέρω εγώ, τον Νίκο Ψωμιάδη που ρυθμίζει τον ήχο, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ο Νίκος Τσιπλάκης που θα τον ρυθμίσει τη δεύτερη ώρα. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει με εμάς καθημερινό. Αυτό που λέγανε πριν από κάνα χρόνο περίπου οι ειδικοί, ότι πρέπει να έχουμε κωδικές λέξεις με φίλους και με συγγενείς, νομίζω ότι σε λίγο θα είναι ο κανόνας.

ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι με ποιον μιλάμε και ότι δεν πέφτουμε θύματα απάτης, έτσι. Σας φαίνεται τώρα περίεργο, αλλά πιστέψτε με, δεν θα είναι καθόλου. Εντάξει, τώρα εξαιρούνται περιπτώσεις, ας πούμε, που καταλαβαίνεις με ποιον μιλάς. Ξέρω εγώ, άμα μιλάς με την κόρη σου και δεν σταχώνει, ύποπτο. Αβάζετε και την προσωπική σας κρίση.

Μετά από πολλές μέρες, χθες δεν είχε ποδόσφαιρο, έχει όμως σήμερα. Και θα είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλλία και στο Μαρόκο, 11 η ώρα το βράδυ από τη δημόσια τηλεόραση, από το δεύτερο κανάλι. Η Γαλλία είναι μακράν η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, έτσι με πολύ επιθετικότητα και σταθερή απόδοση, αλλά και το Μαρόκο. Του οποίου αρκετοί παίχτες έχουν μάθει ποδόσφαιρο στη Γαλλία. Είμαστε στη φάση των 16. Το άλλο ζευγάρι είναι Ισπανία-Βέλγιο.

Λοιπόν, όπως λένε μερικοί, ό,τι και να γίνει, η Γαλλία θα πανηγυρίζει. Γιατί το Μαρόκο ήταν απικία και έχει πάρα πολλούς οι οποίοι ζουν στη Γαλλία, ενώ κάποια λένε ό,τι και να γίνει θα καεί. Κερδίζει η Γαλλία, το καίνε. Χάνει η Γαλλία, πάλι τα ίδια.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι από τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τη μουσική, τον Νίκο Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πάνω που είπαμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τη βενζίνη λίγο στα κανονικά της, άρχισε η Αμερική πάλι τις επιθέσεις. Τώρα, αν είναι μόνιμο ή προσωρινό, όπως καταλαβαίνετε, δεν βγαίνει άκρη, θα το μαθαίνουμε μέρα με τη μέρα. Πάνω κάτω τα είπε όλα χθες ο Τραμπ και ότι τελείωσε η διαπραγμάτευση και να την ξανασυνεχίσουμε. Χωρίς να έχει ξεφύγει ακόμα η τιμή του πετρελαίου, ανέβηκε πάλι εκεί κοντά στα 80. Και ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας.

Τα μηνύματά σας κυρίες και κύριοι στο Viber, αν θέλετε, γράφετε Air News Radio και συνέχεια βλέπουμε το μήνυμά σας. Λοιπόν, η Βουλγαρία μπαίνει στο ευρώ, μαύρα μαντάντα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί θεωρούν ότι μέχρι τώρα όσο είχε τα δικό τους λέβα, έχει. Μπορούσαν οι άνθρωποι να μπαινοβγαίνουν να κάνουν κάποια ψώνια σε κάποια είδη που είναι φτηνότερα από την Ελλάδα. Γιατί και στη Βουλγαρία τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν. Δεν είναι, συγγνώμη, όπως ήταν κάποτε. Και ότι τώρα, με το που θα μπουν στο ευρώ, επειδή ό,τι είχε γίνει εδώ πέρα που πήγαμε το ψωμί, ξέρω εγώ, από τις 100 δραχμές στο 1 ευρώ, μόνο 3 φορές επάνω, ή το Μαϊδανό από τα 50 λεπτά. Από τις 50 δραχμές στα 50 λεπτά, εξίσου 2-3 φορές επάνω. Φοβούνται ότι αυτό θα γίνει και στη Βουλγαρία, δεν θα γίνει η ισοτιμία σωστά και θα χαθούν αυτές οι ευκαιρίες που είχαν να πηγαίνουν να βάζουν λίγο πιο φθηνή βενζίνη, ξέρω εγώ, ή να προμηθεύονται κάποια πράγματα φθηνότερα.

Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σιγά σιγά για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να σας πω και άλλη μια είδηση τρομερή. Αυτή κι αν είναι τρομερή είδηση. Μια κοπέλα μαθαίνει να πιλωτάρει. Έχει κάνει τα μαθήματά της. Ακόμα δεν έχει βγει έξω χωρίς δάσκαλο. Είναι στη διαδικασία εκμάθησης. Στην Αργεντινή. Αφού λοιπόν απογειώνονται, φτάνουν σε ένα ύψος, της λέει ο δάσκαλος: εντάξει, ξέρεις τι να κάνεις, γεια. Και πέφτει από το αεροπλάνο, πήδηξε ο άνθρωπος, αυτοκτόνησε. Και ευτυχώς ήξερε τι να κάνει, κατάφερε να το προσγειώσει. Φαντάζομαι ότι είναι ύποπτη η κοπέλα, γιατί αυτή είναι η εκδοχή που έδωσε. Αλλά δεν μπορείς να πετάξεις άνθρωπο από το αεροπλάνο. Λοιπόν, τρομερό αυτό πάντως σου τύχει, έτσι. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 6 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 είναι διασωληνωμένοι. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο σεισμανόγλιο. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 33 λεπτά μετά από τις 10, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Ethnos Radio. Πάμε στον συνάδελφο το Μάκη Νασιάδη, πάμε στην Κοζάνη, όπου όπως σας είπαμε σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Να πούμε ότι αυτή η οικογένεια πριν από λίγο καιρό είχε χάσει και την κόρη, είναι διπλό το χτύπαμε σε λίγα χρόνια. Καλημέρα Μάκη.
1: Καλημέρα. Είναι βαρύ το κλίμα και μάλιστα αυτή τη στιγμή ακριβώς έρχεται η Σορφέρν την σωρό της Βάγιας Νέστορα εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της Κοζάνης, όπου μάλιστα θα γίνει και εξόδιος κουλπία. Παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρόεδρου της, του Κυπριακού Κινήματος Αλλαγής, του Νίκο Ανδρουλάκη, εκπροσώπου κομμάτων, θα είναι και η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, του Κυπριακού Κινήματος Αλλαγής, του Νίκο Ανδρουλάκη, εκπροσώπου κομμάτων, θα είναι και η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων.

0: τα ξημερώματα, εκεί γύρω στις 4. Ένα από αυτά τα κτημήματα δυστυχώς απέβη μοιραίο για την οικογένεια της Αφροδίτης Συνέστρα της Πολυτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα η ίδια φυσικά βρίσκεται και συνεχίζει να βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο στο Παπα-Νικολάου, εκεί στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής. Σήμερα η ίδια υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση γιατί θέλει να παραστεί εδώ στην κηδεία. Θα έρθει με ειδικό μισωμένο αυτοκίνητο με το αμαξίδιο για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Ήταν και αυτό που είπες και πριν, Δημήτρη, η διπλό το χτύπημα της οικογένειας Νέστορα, γιατί πριν 5 χρόνια έχασε η Αφροδίτη και η οικογένεια φυσικά, χάσαν τη μικρότη κόρη, την Νικολέτα, στην ηλικία 37 ετών. Και μάλιστα ποτέ δεν το ξεπέρασε και η Βάγια η Νέστορα, και το αγόρι που άφησε πίσω, τον 9χρονο σήμερα Γιώργο, ήταν αυτό που σκρατούσε ζωή, ήταν το αγόρι του οποίου το φιλοξενούσαν μάλιστα στην Θεσσαλονίκη μέχρι και το βράδυ εκείνη, η παραμονή της του χτυπήματος. Και είχαν προγραμματίσει μάλιστα την ημέρα, δηλαδή την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, να πάνε με την γιαγιά. Έχει προγραμματίσει να πάνε με την γιαγιά και τον παππού, ο Γιώργος, να πάνε για μπάνιο στην επανομή. Αλλά ήρθε ο πατέρας και τον πήρε. Και ενδεχομένως και αυτό ήταν ένα σωτήριο, γιατί δεν ξέρουμε και εμείς τι θα γινόταν αν ήταν και ο Γιώργος και αν ξυπνούσε και την ώρα. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη πραγματικά, θα έλεγα ότι μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου θα μπορούσε να. Δεν απήχε παραγωγή, να είναι χειρότερη αυτή η τραγωδία. Γιατί από το δεύτερο όροφο βρισκόταν η Βάγια όταν το οστικό κύμα την πήρε και καμπνή φυσικά. Ήταν στο δεύτερο όροφο, λίγο πιο πάνω, ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο ήταν η Αφροδίτη, και στο τρίτο ήταν ο πάτερας, ο Παναγιώτης ο Νέστορας. Και όλοι αυτοί δέχτηκαν το οστικό αυτό κύμα και φυσικά και τις και μάλιστα είχαμε καύματα 80% στην Βάγια, λίγο λιγότερα φυσικά και στην Αφροδίτη, πολύ λιγότερα μάλλον, και κάποια έτσι μικρό καύματα είχε και ο Παναγιώτης Συνέστρος, ο οποίος όμως εντάξει δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε η μοίρα, δεν ξέρεις το τι σε επιβλάσσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα. Ωραία, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην Κοσάνη. Εντάξει, είναι μια τρομερή μέρα. Μια μέρα που το σκέφτεσαι, θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, έτσι. Πραγματικά στον καθένα. Να μένει σε μια πολυκατοικία που μένει ένας που κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να ρίξουν ένα γκαζάκι. Να περνάς μπροστά από ένα μαγαζί που θεωρούν ότι πρέπει να ρίξουν ένα γκαζάκι. Το γκαζάκι είναι μηχανισμός έκρηξης όταν το πυροδοτήσεις. Δεν είναι πυροτεχνήματα το Πάσχα.

Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Όταν του είπαν ότι η Τουρκία έχει κάζους μπέλη, απάντησε: «Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα». Εν τω μεταξύ, το κάζους μπέλη μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ είναι αντίθετο με το καταστατικό που πρέπει ο γραμματέας να φροντίζει να εφαρμόζεται. Στο νούμερο 9, οι Ρωμά στο Θριάσιο που επιτέθηκαν σε γιατρούς, επειδή δεν μπήκε ένας συγγενής τους αμέσως στην αξονική και σύμφωνα με το πρωτόκολλο προηγήθηκε μια πιο επίγουσα περίσταση. Ένα πιο επίγον περιστατικό. Τέλος πάντων,

Επιτέθηκαν στους γιατρούς, συνελήφθησαν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργούν επεισόδια και δεν είναι η τελευταία που νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι αστυνομικής φύσης. Στο νούμερο 8 η κυρία Αχτσιόγλου που είπε ότι δεν μιλάει με τον κύριο Τσίπρα και δεν έχει επαφή με το νέο κόμμα. Και την πιστεύουμε. Αν κρίνουμε και από την προηγούμενη περίοδο, ούτε με τη Νέα Αριστερά είχε καλή επαφή. Απλά ήταν βουλευτής και προς τιμή της τώρα δεν είναι. Στο νούμερο 7, Αργεντινός σπορτκάστερ, ο οποίος κινηματογραφούσε τον εαυτό του την ώρα που περιέγραφε το παιχνίδι. Όταν η Εθνική λοιπόν έβαλε γκολ, άρχισε να ορίεται, να χτυπάει το τραπέζι, αυτά που βλέπαμε πριν σαν ήχο που ακούμε εδώ και τόσα χρόνια που κάνουν οι Λατίνοι. Και λίγο στο χειρότερο, γιατί είχε βάλει απέναντι και το κινητό για να γίνει viral. Και έγινε. Επειδή λοιπόν ζούμε σε αυτή τη δύσκολη και επικίνδυνη εποχή των social media και του μιμητισμού, συνάδελφοι, είναι καλά και ο Ζηλίκη, έτσι, μην το μιμηθούμε. Για μας, για τους Λατίνους, μπορεί να είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο που έχει να κάνει με την παράδοση περιγραφής των αγώνων. Εμείς τουλάχιστον να το αποφύγουμε. Σκεφτείτε δημοσιογράφο να περιγράφει παιχνίδι, να μπαίνει γκολ για να ξακοπανάει το τραπέζι. Στο νούμερο 6, ο Πρωθυπουργός του Βελγίου που είπε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ μετά τα μέτρα που πήρανε για να υπερασπιστούν την Ουκρανία και κατά το Πούτιν. Και λέει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, βγάλαμε κόκκινη κάρτα στη Ρωσία και όπως ξέρετε μια κόκκινη κάρτα δεν την παίρνεις πίσω. Φυσικά και την παίρνεις πίσω την κόκκινη, αν θες να βάλεις ένα και να φας τέσσερα. Στο νούμερο 5, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εκνευρίστηκε πάρα πολύ χθες στη Βουλή όταν σε μια επιτροπή για τη διαφάνεια ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε να είναι ένα μικρό διάλειμμα για να κεράσει γλυκά στους συναδέλφους του επειδή είχε την ονομαστική του γιορτή. Δεν είναι ώρα για γλυκά, του είπε. Και συνέχισε εκεί με τα δικά της. Νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει ένα τεράστιο λάθος. Πάντα είναι ώρα και γλυκά. Για τα αλμυρά να συμφωνήσουμε ότι καλό είναι το βράδυ να τα αποφεύγεις λίγο βαριστομαχιάζεις, φουσκώνεις και τα λοιπά, αλλά τρώω για τα γλυκά και αν το λέει και μέσα στη Βουλή, το πέρασε κανείς νόμο. Στο νούμερο 4 ο Τραμπ που είπε ότι δεν θέλει καμία σχέση με την Ισπανία. Τι σημαίνει αυτό? Νομίζω ότι λογικά σημαίνει ότι σε λίγους μήνες θα έχει γίνει κολλητούς με τον Σάντζεθ και θα λέει ότι εμένα μου αρέσει αυτός, είναι λίγο τσαμπουκάς, αλλά εντάξει, καλός είναι. Θα πείτε είναι αριστερός και δεν πρόκειται να τα βρούνε. Εντάξει, το ίδιο κομμουνιστή έλεγε και το δήμαρχο της Νέας Υόρκης και έχουν γίνει πρώτα φιλαράκια. Στο νούμερο 3 ο Ερντογάν, ο οποίος είπε το εξής καταπληκτικό. Στην Τουρκία, λέει, ο λαός μας, σχεδόν κανείς δεν ξέρει τι είναι ο Κάσους Μπέλι. Μην απασχολούμε το λαό με αυτά. Μάλιστα. Επειδή και εδώ μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν το λατινικό όρο, να σας πούμε ότι casus belli σημαίνει casus αιτία, belli πολέμου, αιτία πολέμου. Και επειδή υπάρχει και το άλλο, το scripted manen, που σημαίνει τα γραπτά μένουν, να πούμε ότι στην Τουρκία αυτό είναι νόμος. Άρα είναι πολύ πιο σοβαρό από το να το λέει κανείς με τα λόγια περί γαλάζιας πατρίδας κτλ. Δεν είναι κακό οι Τούρκοι πολίτες να ξέρουν τους νόμους τους. Στο νούμερο 2. Δύο αστυνομικοί στο Άργος κυνηγούσαν έναν 20χρονο. Το παιδί αυτό δεν σταμάτησε όταν τους έκανε σήμα για τροχονομικό έλεγχο επειδή είχε πάρει το αυτοκίνητο των γονιών του. Συνέχισαν την καταδίωξη και τον πυροβόλησαν. Όπως είπαν, πυροβόλησαν στον αέρα. Αλλά το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι. Εντάξει, πάλι καλά που είπανε στον αέρα. Γιατί παλιά τα όπλα πυροβολούσαν μόνο τους. Το πόσα ελαιοτοματικά πιστόλια είχε η ελληνική αστυνομία, όλα εκπροσωκροτούσανε. Τουλάχιστον τώρα απλά στρίβουν οι σφαίρες προς τα κάτω. Και στο νούμερο 1 ο Έντι Ράμα, ο οποίος έκανε το εξής. Έδωσε λεφτά από τα ταμεία του κράτους, 4 εκατομμύρια ευρώ, για να κάνει τη συναυλία του στην Αλβανία ο Kanye West, επειδή υπήρχαν κάποια προβλήματα οικονομικά. Ο Kanye West είναι γνωστός θαυμαστής του Χίτλερ, ο οποίος Χίτλερ θα τον είχε στείλει στο φούρνο μικροκυμάτων επειδή είναι μαύρος.
Βγάλε τώρα άκρη ποιος είναι χειρότερος, ο Ναζί ή ο διεφθαρμένος. Συγγνώμη, ο φερόμενος ως διεφθαρμένος.

0: στα όσα έγιναν κυρίες και κύριοι στην Τουρκία, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρε πάρα πολύ, γιατί θέλουμε να διατηρηθούν οι ισορροπίες, είναι να μην πάρει F-35 η Τουρκία, η οποία βέβαια, αν έχετε καταλάβει, δεν συζητάμε καθόλου για τα, για τα Viper και τα λοιπά, γιατί είχαν κοπεί και οι εξυγχρονισμοί σε αυτά και είχε τρομερό πρόβλημα. Δεν ξέρω μήπως και αυτό ήταν ο στόχος, να τα ρίξουμε μόνο στα F-35 να μπορούν να πάρουν για τα υπόλοιπα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμάς γιατί μας ενδιαφέρει, για να υπάρχει μια ισορροπία στην περιοχή, έτσι. Δεν είμαστε όμως οι μόνοι ενδιαφερόμενοι. Αμέσως έγιναν δηλώσεις από τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι θα ανατραπούν πάρα πολλές ισορροπίες από μια χώρα που είναι επιθετική στην περιοχή. Και νομίζω ότι οι αντιδράσεις των Ισραηλινών είναι πολύ πιο σημαντικές, όχι τόσο για τον ίδιο τον Νετανιάχου, όσο γιατί είναι μια σοβαρή δύναμη μέσα στην ίδια την Αμερική, και εκλογική δύναμη, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα λόμπινγκ το οποίο είναι, όπως έχει δείξει η ζωή, ιδιαιτέρως επιδραστικό. Ο Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ελληνικής Εφημερίδας Ίδιο Άχρονο, είναι κοντά μας. Καλημέρα κύριε Ελιέζερ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Εντάξει, εμείς είπαμε το αυτονόητο, ότι δεν πάμε σε μια χώρα που θα πουλάει και που δεν θα πουλάει κτλ. Και ότι υπάρχουν διάφορα νομικά εμπόδια, αλλά νομίζω ότι η αντίδραση του Ισραήλ ίσως έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λόγω της δύναμης που έχει μέσα στην ίδια την Αμερική. Κάνω λάθος?
1: Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αλήθειες, κάποια γεγονότα τα οποία δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Νομίζω αυτά τα γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε, αυτά τα ανέδειξε δημόσια ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, προκειμένου πλέον να γνωρίζουν όχι μόνο οι γερουσιαστές και οι βουλευτές στην Αμερική, που τα γνωρίζουν αυτά από τα διάφορα λόμπι, μεταξύ αυτών βεβαίως και το εβραϊκό και το ελληνικό λόμπι, αλλά και κυρίως απευθύνθηκε, αν προσέξατε, στην αμερικανική κοινή γνώμη και με τη συνέντευξή του στο Fox News και με τη συνέντευξη που έδωσε στο CNN. Με άλλα λόγια, τι είπε? Ότι, και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα γεγονότα, το καθεστώς Ερντογάν είναι ένα αυταρχικό καθεστώς. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Μπορεί κάποιος να το αγνοήσει, όπως κάνουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν αντιδρούν ούτε και στην απαγόρευση της λειτουργίας του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, που σηματοδοτεί εν πάση περιπτώσει τις αρχές της δημοκρατίας. Ένα δεύτερο είναι το θέμα της μουσουλμανικής αδελφότητας. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και αυτό. Θυμόμαστε όλοι τον ρόλο που έπαιξε.
0: Κύριε Ελιέζερ, νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε αναλυτικά. Βάζει στη φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό τα λέει όλα και ξέρουμε και τις λεπτομέρειες. Βλέπετε όμως ότι οι χώρες λειτουργούν βάσει των συμφερόντων τους.
1: Ότι αυτά δεν αφορούν μόνο την δημοκρατική λειτουργία ενός κράτους. Αυτά τελικά συνιστούν τον ορισμό ενός ακραίου κράτους, ή αν θέλετε ακόμη καλύτερα ενός τρελού παίκτη, όπως τον κατονομάζουν οι διάφοροι Ισραηλινοί σχολιαστές και όχι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Mm-hmm. Όπως σχολιάζουν διάφοροι σχολιαστές στο Ισραήλ τον σημερινό ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιφέρεια της Μέσης Ανατολής.
0: Mm-hmm. Παρόλα αυτά είδατε ότι και έχουμε εδώ τώρα δύο πολύ ξεκάθαρα πράγματα. Το ένα είναι ότι όλα αυτά που είπατε, και εγώ δεν θα διαφωνήσω σε κάτι, δεν απασχολούν καθόλου τον Τραμπ. Είναι φίλος μου, λέει, μόνο γι' αυτόν ήρθα εδώ. Άλλως μπορεί να μην ερχόμουν. Σωστό. Σωστό. Και το άλλο είναι ότι ο τρελός ο παίκτης πόλεμο έχει κάνει πουθενά.
1: Ο τρελός ο παίκτης, όπως όλοι γνωρίζουμε ιστορικά, δεν μετήχε σε κανέναν παγκόσμιο πόλεμο.
0: Όχι, όχι τώρα, λέω. Τώρα.
1: Αλλά και τώρα. Στο μόνο πόλεμο που εγώ θυμάμαι ότι μετήχε ήταν στο πόλεμο το 1974 στην κατάληψη της Κύπρου. Και βεβαίως με παρεμβάσεις που έκανε.
0: Τα ξέρουμε τα παλιά. Για τον Ερντογάν, αυτό δεν λέτε τρελό παίχτη. Ο Ερντογάν δεν έχει επιτεθεί πουθενά. Είναι στα λόγια και στις απειλές, συμφωνούμε
1: όλοι. Ο πόλεμος που κάνει εναντίον των Κούρδων είναι και αυτός ένας πόλεμος. Ο πόλεμος ο οποίος διεξάγει και διεξήγει εναντίον των Κούρδων τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ είναι και αυτός ένας πόλεμος που διαταράσσει τις ισορροπίες στην περιοχή, διότι εμέσως πλην σαφώς ενισχύθηκε κατά αυτόν τον τρόπο η παρουσία του Ισλαμικού κράτους σε αυτές τις περιοχές, την ώρα που θυμίζω στους ακροατές μας η παγκόσμια κοινότητα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πολεμούσε το ίδιο το Ισλαμικό κράτος. Αυτά συνέβησαν την προηγούμενη δεκαετία, δεν συνέβησαν τον προηγούμενο αιώνα.
0: Ναι, δεν είναι λίγο πιο σύνθετο, αλλά καταλαβαίνω τι λέτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Καλά, καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν σίγουρα αντιδράσεις στο Ισραήλ και τα λοιπά. Πιστεύετε ότι μέσα στην Αμερική μπορούν να σταματήσουν στην πράξη τώρα, δηλαδή στα λόγια να παίρνουν τα πάντα και στην πράξη να μην προχωράει τίποτα?
1: Νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε λίγο με ψυχραιμία τον πολιτικό χάρτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία, χωρίς καμιά αμφιβολία, από την επανεκλογή Τραμπ έχει ενισχύσει το ρόλο της και μέσω των διαφόρων lobbies, μέσω των διαφόρων παραγόντων στην Αμερική που υποστηρίζουν τα αιτήματα της Τουρκίας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημάνω ότι βεβαίως το εβραϊκό λόμπι διαθέτει μια ευρύτερη επιρροή, αλλά θα πρέπει να επισημάνω εδώ ότι η επιρροή αυτή έχει περιοριστεί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος, διότι μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι δεν βλέπουν πλέον με το ίδιο θετικό μάτι το κράτος του Ισραήλ και την κυβέρνηση του Ισραήλ. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να κρατάμε, αν θέλετε, τις ισορροπίες σε ό,τι αφορά την διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο στη Γερουσία όσο και, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αμερική.
0: Η δημοκρατική δεν είναι τόσο όσο ήταν εξαιτίας της εισβολής στη Γάζα?
1: Εξαιτίας, θα σας έλεγα, όχι εξαιτίας της εισβολής στη Γάζα, εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζει ο Βενιαμίν Νετανιάου κυρίως στη Δυτική Όχθη. Οι Αμερικανοί είχαν πάντοτε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό που ονομάζουμε settlements, δηλαδή στους οικισμούς στην Δυτική Όχθη, και βλέπουν με εξαιρετικά αρνητικό μάτι την βία που ασκούν πολλοί Ισραηλοί έπικοι εις βάρος των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.
0: Το πρόβλημα του επικισμού, λέτε, έτσι?
1: Το πρόβλημα του επικισμού, ακριβώς. Εάν δηλαδή το μέτωπο της Γάζας και το μέτωπο του Λιβάνου, έστω και αν παραμένουν ανοιχτά, έχω την αίσθηση ότι η αμερικανική κοινή γνώμη δεν θα στρεφόταν τόσο πολύ εναντίον της κυβέρνησης Νετανιάου εάν δεν υπήρχε αυτή η ακραία πολιτική σε ό,τι αφορά την Δυτική Όχθη. Και βεβαίως και στο εσωτερικό του Ισραήλ πρέπει να σας πω ότι η εβραϊκή διασπορά πάντοτε υποστήριζε ένα εβραϊκό αλλά εξαιρετικά δημοκρατικό κράτος, που σημαίνει ότι κάθε φορά που απειλούνται βασικοί κανόνες της δημοκρατίας μέσα στο κράτος του Ισραήλ, η εβραϊκή διασπορά δεν το βλέπει με το καλύτερο δυνατό μάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Βίκτορας Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ίδιο Ταχρονό, μας βοηθάει πάντοτε να καταλαβαίνουμε και αυτή την πλευρά. Είπαμε στην προκειμένη περίπτωση, αυτή η συζήτηση έγινε κυρίως γιατί οι δικές μας οι αντιδράσεις δεν θέλουν ανατροπή της ισορροπίας στην περιοχή με τίποτα, και η βασικότερη και διαχρονική σύμμαχη των ΗΠΑ που είναι το κράτος του Ισραήλ. Ξέρετε τώρα κάτι, άμα πάρει και ίδια όπλα και η Τουρκία, δεν είναι ότι εντάξει τα έχουμε τα ίδια όπλα, θα παίρνουμε και περισσότερα. Δηλαδή ο ένας πρόκειται τον άλλον στο να αγοράζει περισσότερα όπλα. Κάθε φορά τα όπλα όμως είναι ακριβά, έτσι. Όλο το πακέτο είναι ακριβό. Να πάρεις το αεροπλάνο, να πάρεις τον εξοπλισμό του, να φτιάξεις καινούρια shelter για καταφύγια ή τέλος πάντων για να χωράει τα παλιά, να ξαναεκπαιδεύεις προσωπικό, να το συντηρείς γιατί έχει ακριβά ανταλλακτικά. Τα όπλα είναι πόνος διαρκείας, οικονομικά εννοώ.

Λοιπόν, τώρα που τα παιδιά κάνουν τα μηχανογραφικά τους και σε λίγο καιρό θα ξέρουν και που πέρασαν, γίνεται πάλι έντονη, αρκετά έντονη η συζήτηση όσον αφορά τις ειδικές βάσεις που βάζουν εισαγωγής, που τις ορίζουν τα ίδια τα πανεπιστήμια και οι σχολές. Ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τους εκτός είναι ότι δεν τα υπολογίζουν καλά τα πράγματα. Αυτό έχει γίνει για να διασφαλίσουμε ότι παιδιά με 7 και με 8 δεν θα μπαίνουν στα μαθηματικά, άρα κατά συνέπεια δεν μπορούν να παρακολουθήσουν καν τη σχολή, λέμε ένα παράδειγμα. Και αρκετοί που τα αναλύουν και τα βλέπουν λένε, έχει ως αποτέλεσμα να μένουν κενές θέσεις, ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά έχουν γράψει βαθμούς που ανταποκρίνονται στο επίπεδο του πανεπιστημίου και στις βάσεις. Είναι λίγο πιο σύνθετο από ό,τι λέμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, άκουγα ένα παιδί το οποίο έγραψε, του λέει, πού περνάς? Θα δούμε, λέει, γιατί στη μία σχολή ψυχολογίας που θέλω να μπω είναι βασικό μάθημα η ιστορία που πολλαπλασιάζεται με το τάδε, τάδε, τάδε, και εκεί μάλλον δεν μπαίνω. Στην άλλη όμως δεν είναι ιστορία, είναι η έκθεση που πολλαπλασιάζεται με το τάδε, τάδε, που μάλλον μπαίνω. Ψυχολογία και τα δύο. Η μία σχολή ξεχωρίζει το άλλο μάθημα, η άλλη το άλλο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, δεν λέω αυτό. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει ένας καλός συντονισμός και μία σωστή αποτίμηση που να διασφαλίζει ότι δεν αδικούνται τα παιδιά. Εάν πρέπει να μείνουν καινές θέσεις γιατί δεν γράψανε, δεκτό. Αν έχουν πιάσει τους βαθμούς και το σύστημα τους αποκλείει, ανόητο. Πάμε για δελτίο, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο και έκαψε την Α Παθολογική Κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη 74χρονος από τη φωτιά, από το κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Το ανακριτικό κλιμάκι αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε στο σταθμό μας, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο. Σε επίπεδο έγκλη στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονή, σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας, πρόσθεσε, αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Earth Zakynthou.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
2: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
5: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: χαμογελάσει ζωή.
1: Ακούσατε το σποτάκι για το πανηγύρι. Στον ιερό ναό Αγίων Τιμωθέου και Μαύρα στο Μαχαιράδο.
0: Κάθε μέρα γιορτή και μια αγάπη
1: είναι, είμαστε γενικώς για τα πανηγύρια. Πρώτος και καλύτερος Αλέξανδρος Λάσης. Ένα από το δεύτερο τη τάξη πανηγύρι στο νησί, μετά από αυτό το πολιούχο του νησιού Αγίου Διονυσίου. Μάλλον θα μιλήσουμε προς το τέλος της εκπομπής με τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίων Τιμωθέου και Μαύρας, Νίκο Μόνο. Δεν ξέρουμε αν είναι τόσο μόνος, πάντως κατάγεται από τη Τζιά ή αλλιώς Καία. Το ξέρω, το ξέρω. Όλοι οι ιερείς έχουν οικογένεια και πολλά παιδιά. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Νέος θάνατος σε ξενοδοχείο στο Τσιλιβί. Μπορεί να είναι απλή σύμπτωση. Από έγκυρη πηγή ενημέρωση. Εξηταδιάχρονος πέθανε από ανακοπή καρδιάς μπροστά στο 16 ετών παιδί του και τη γυναίκα του. Μετά το βραδινό σε ξενοδοχείο, ξέρουμε ποιο είναι αυτό, παραπονώθηκε πως τον πονά το σαγόνι του. Έγειρε στο πλάι και έφυγε μπροστά, όπως είπαμε, στον 16χρονο παιδί του και στη γυναίκα του. Μιλάμε για τουρίστα. Είναι ο 7ος θάνατος μόνο για συγκεκριμένη τουριστική εταιρεία. Δεν μπορούμε να πούμε το όνομα της. Ρεκόρ θανάτων φέτος με 7 νεκρούς σε 2 μήνες. Εκεί στην περιοχή του Τσιλιβί. Σε ξενοδοχείο ή ξενοδοχεία. Μπορεί να είναι απλή σύμπτωση. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που το ψάχνουμε. Όλα αυτά βάσει σχετικής πληροφόρησης από συγκεκριμένη πηγή, ενώ θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με περισσότερα, θέλουμε να πιστεύουμε στοιχεία για το πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και τι συμβαίνει. Εκτός και αν έπεσε θανατικό, έτσι, για να πέσει.
0: Τέλειωσε και η μάχη αυτή.
1: Και να μην ξεχνάμε τους σύγχρονους φτωχοδιαβόλους και δίμικρά παιδιά Ρωμά. Στους δρόμους με τα φανάρια, με το αντίτιμο της περιφρόνησης και της λαγανοποίησης. Όπου λαγανοποίηση λαγανάς. Για να επιβιώσουν πρέπει να πουλήσουν, να πουληθούν και να κλέψουν ανυποψιάστος τουρίστες. Απέναντί τους το εύκολο ανάθεμα από όλους και το ωραίο και μόνιμο άλοθη για τους κανονικούς, υποτίθεται, που δεν είναι Ρωμά. Σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου με την τέχνη της επιβίωσης σε συνθήκες εξαθλίωσης, παραβατικότητας και κοινωνικής αναισθητοποίησης. Γιατί προφανώς κανείς δεν νοιάζεται. Μόνο που η γύφτη και η γυφτιά, η κάθε παρανομία και κλεψιά υπάρχουν σε περίσσευμα και στη δική μας εκλεκτή του Θεού κατά τα άλλα φιλή. Στην εύλογη απορία γιατί δεν παρεμβαίνει δραστικά η αστυνομία, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν στο νησί οι απαραίτητες δομές. Εύλογο και το ερώτημα, μήπως αυτές οι δομές, όπως και η αστυνομία και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, δεν θέλουν για αυτονόητους λόγους να μπλέξουν. Ας βρουν τότε τις κανονικές δομές ή απαραίτητες δομές εκεί που υπάρχουν.

Εμείς μιλάμε, όλοι εμείς πολλές φορές, για γύφτους και γυφτιά. Και όλα αυτά χαρακτηρίζουν εμάς, πρώτα και κύρια και μετά τους υπόλοιπους. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, προέλευσης, καταγωγής, η παιδική εργασία, παραβατικότητα, εκμετάλλευση έως και εκπόρνευση. Τι κάνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει η επίσημη πολιτεία, τι κάνουμε όλοι και ο καθένας ξεχωριστά. Απολύτως τίποτα. Για τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που από μικροί μαθαίνουν την άσχημη πλευρά της ζωής και μόνο αυτή, και είναι εκτεθειμένη σε χίλιους δύο κινδύνους. Βράδυ στο Λαγανά και όχι μόνο. Στην επετεία, στην παρανομία, στην παραβατικότητα, αφημένα στην τύχη τους. Ξυπόλυτα, να καθαρίζουν τζάμια αυτοκινήτων, εάν και εφόσον τους αφήνουν οι οδηγοί, για μερικά ψηλά, να εισπράττουν και μαζί περιφρόνηση ή να πουλούν ακόμα και λουλούδια από τάφους. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 14 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, 5η 9 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα για καλημέρες και οτιδήποτε άλλο θέλετε. 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X, το τραβάω, και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο στα email του σταθμού. Ερτζακύνθου παπάκι και όχι χινάκι er.gr, έραζακένα παπάκι yahoo.gr. Στον αποσυντονισμό του ήχου και σε οτιδήποτε στραβού, ανάποδο, κακό και ψυχρό συμβαίνει, ο Αλέξανδρος Λάσης. Στις μουσικές επιλογές, καθώς η Άννα αδύεται, ποιος είναι, όποιος να είναι. Στα μικρόφωνα, Σάκης Ναγκάς. Επανερχόμαστε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, γιατί δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα, καθώς πρέπει να κάνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία.

0: κουτί.
1: Έτσι έγινε η ζωή μας. Έχουν βάλει σε σπίτια που μοιάζουν κουτί. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με χαρά, φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Όχι τυχαία βέβαια, πάντα με αιτία και αφορμή, κύριε Γιαννόπουλε, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ.
2: Καλημέρα. Δυστυχώς τα ευχάριστα δεν βγαίνουν πολύ εύκολα, τα δυσάρεστα βγαίνουν πιο εύκολα. Βέβαια η ΕΡΤ έχει μια άλλη νοοτροπία, οπότε το λέω γενικότερα και όχι ειδικότερα.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Γιαννόπουλε. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, γιατί 11.30 έχει προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου από εσάς, από λογιστική σε σχέση με τη δράση του Χαμόγελου του Παιδιού. Ναι, θέλουμε να μιλήσουμε λιγάκι για την γνωστή υπόθεση σε ό,τι αφορά την Κεφαλονιά, το γειτονικό νησί, όπου προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής, ερωτηματικό γιατί κάποιοι λένε ότι δεν είναι, Στίβου, στο γειτονικό νησί, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες, αν δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις οι εν λόγω αθλήτριες, τους έδινε και σφαλιάρες. Να μας πείτε πώς ακριβώς έχει το ιστορικό, τι ξέρετε εσείς και πώς έχει...
2: Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας στους ακροατές και να ξετυλίξουμε ένα κουβάρι το οποίο μερικές φορές είναι πολύ μπερδεμένο.
1: Όντως.
2: Και δεν βγαίνει και δεν ξετυλίγεται. Θα ήθελα να πω...
1: Εμείς πάντως είμαστε σε θέση να ξέρουμε περισσότερα στοιχεία για τον εν λόγω κύριο.
2: Ναι, ναι, αλλά παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι κλειστές οι κοινωνίες, δεν μιλάει κανένας.
1: Αλήθεια,
2: και ακόμη και αυτοί που είναι να, θέλουν να καταγγείλουν ή μάλλον να αναφέρουν ένα περιστατικό, φοβούνται μην διαπομπευτούν τα παιδιά τους.
1: Ναι, όντως.
2: Έχουν δίκιο. Το λέω, έχουν δίκιο, αν και παλεύουμε για να πούμε μιλήστε, αλλά μερικές φορές έχουν δίκιο. Σε μια τοπική κοινωνία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Σας θυμίζω τον άλλο προπονητή στο Ρέθυμνο,
1: ναι,
2: που ήταν τελικά 200 τα παιδιά που είχε παρενοχλήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Από 30 που έλεγε επίσημα η διαδικασία.
1: Ναι.
2: Και τελικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα επιτέλους έσκασε το κανόνι.
1: Να δούμε λοιπόν πώς έφτασε η συγκεκριμένη υπόθεση στην Κεφαλονιά, στο Χαμόγελο, ναι, του Παιδιού.
2: Για τη συγκεκριμένη υπόθεση λοιπόν, η μητέρα ενός κοριτσιού που παρενοχλούσε αυτός παρένθεση κύριος, μαζί με τις φιλενάδες της,
1: ναι,
2: θέλησε να καταγγείλει αυτές τις πράξεις και πήγε στην εισαγγελία. Η αρμόδια εισαγγελέας είπε ότι πρέπει να το κάνει επώνυμα.
1: Ναι, ναι.
2: Η γυναίκα δεν ήθελε να το κάνει επώνυμα.
1: Για λόγους αυτονόητος. Δεν ήθελε να εκθέσει το παιδί της καθώς και άλλα παιδιά.
2: Ακριβώς. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν μας πήρε τηλέφωνο. Και εμείς έχουμε κάνει μια διαδικασία, μάλιστα πριν λίγο μίλουσα με την εισαγγελέα και στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν λέγαμε κάποια πράγματα. Τελικά έχουμε κάνει μια διαδικασία ενημερώνοντας κατευθείαν τον αστυνομικό διευθυντή, την αστυνομική διεύθυνση της περιοχής και το κυριότερο βάζοντας την καλούσα που ήθελε να αναφέρει τα περιστατικά να μιλήσει, αλλά χωρίς να γνωρίζει το όνομά τους. Προκειμένου να προστατευτεί από το απόρριτο αυτής της διαδικασίας που ήθελε.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν αναφέρει και σε ό,τι γινόταν στην κόρη της, αλλά και στις φίλες της κόρης της, και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι το Δεκέμβριο, ξεκίνησε το Δεκέμβριο
1: το 2025.
2: Όμως είχαμε και μια επίσκεψη στους χώρους μας από μια μητέρα με την κόρη της, που πάλι ανέφεραν, κατήγγειλαν αυτόν τον κύριο. Και πάλι οι φίλες, δηλαδή κάποια παιδιά μιλάνε στους γονείς, κάποια δεν μιλάνε.
1: Ναι.
2: Και αυτά τα παιδιά που μίλησαν και για τις φίλες της, για τις φίλες τους. Και το σημαντικό είναι ότι τελικά βγαίνουν στη φόρα και άλλα πράγματα. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν εμείς ζητήσαμε και κάναμε έτοιμα στην εισαγγελία, προκειμένου να βγει, όπως γίνεται, έπρεπε να γίνεται αυτόματα κανονικά, να βγει η φωτογραφία αυτού του κυρίου, τα στοιχεία του, προκειμένου να όσοι γνωρίζουν, όσα παιδιά ή όσοι ενήλικες γνωρίζουν.
1: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση, μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας για όλους, κύριε Γιαννόπουλε, κακά τα ψέματα.
2: Δεν, σε αυτή την περίπτωση με συγχωρείτε, αλλά επειδή.
1: Υποτίθεται
2: υπάρχει...
1: είναι και τα προσωπικά δεδομένα στη μέση κτλ.
2: Όχι. Αυτό είναι συνηθίζεται σε εγκλήματα, σε σεξουαλικά εγκλήματα κατά των παιδιών, ναι, κυρίως και άλλα, όταν υπάρχει μια κατηγορία. Βγαίνει μια διαδικασία προκειμένου να...
1: Βέβαια, ο εν λόγω κύριος έχει προφυλακιστεί, οπότε...
2: Αυτό σας λέω, όχι με φήμες να βγει κάποιος, αλλά έχει προφυλακιστεί, άρα υπήρχε κάποια, όχι ενδείξεις, αποδείξεις, οι οποίες προχώρησαν στην προφυλάκηση. Άρα λοιπόν, να μιλήσουν περισσότεροι, η ανάκριση να είναι πιο εύκολη, εφόσον μιλήσουν περισσότερα παιδιά και εφόσον δουν στη φόρα αυτά που βγήκαν και τότε και στο Ρέθυμνο, που έσκασαν τα κανόνια και τότε άρχισαν να μιλάνε, ενώ πριν δεν μιλούσε κανένα.
1: Ναι, γιατί τα περισσότερα πράγματα δεν είναι έτσι όπως αρχικά φαίνονται τουλάχιστον.
2: Ακριβώς. Γιατί μιλάνε και για πιο σοβαρά περιστατικά, μιλάνε, λέω, ναι, χωρίς να μπορούμε εμείς να πούμε τίποτα άλλο από αυτά που ξέρουμε στα στενά πλαίσια της προσπάθειάς μας, ναι, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο κόσμος και τα παιδιά ειδικότερα που μας στέλνουν τα ίδια τηλέφωνο και μας αναφέρουν ανάλογα περιστατικά. Και αυτό το κατακτήσαμε μέσα από την επικοινωνία μας στα σχολεία με το Υπουργείο Παιδείας που έχουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας. 45% της επικοινωνίας μας είναι αυτή τη στιγμή με παιδιά έφηβοι, οι οποίοι μας εμπιστεύονται.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς σήμερα θα ανακοινώσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ φρικτό.
1: Όπως.
2: Όλες αυτές τις καταστάσεις οδηγούν τα παιδιά σε αυτοκτονικούς συνδυασμούς. Φτάσαμε τα 3 παιδιά την ημέρα. Ήταν ένα πρόπερση, έγιναν 2 πέρσι και φέτος φτάσαμε τα 3 παιδιά την ημέρα.
1: 3 παιδιά την ημέρα, να
2: αυτοκτονικούς. Μας παίρνουν τα ίδια τηλέφωνα.
1: Ότι θέλουν να αυτοκτονήσουν.
2: Ακριβώς.
1: 3 παιδιά την ημέρα. Σοβαρά μιλάτε, κύριε Γιαννόπουλε?
2: Κοιτάξτε, είναι με στοιχεία δυστυχώς.
1: Ρητορικό το ερώτημα.
2: Και παιδιά που μας παίρνουν εμάς.
1: Είναι από αστικά κέντρα, από επαρχιακές πόλεις.
2: Από όλη την Ελλάδα.
1: Επικαλούνται κάποιους λόγους ή συγκεκριμένους λόγους?
2: Κάνουν σε ακραίες. Δεν μας τα λένε όλα, γιατί προσπαθούμε να αποφύγουμε τη ειδική, γιατί γίνεται ομάδα που απαντά. Έχουμε ολόκληρη διαδικασία, ολόκληρο πρωτόκολλο, γιατί είναι πολύ ακροβατής πάνω στην κόψη.
1: Σε τετωμένο σκηνή, αλήθεια είναι, ναι.
2: Μαζί με την παιδίατρό μας, στην περίπτωση ένα κορίτσι που είχε πάρει 6 Βολταρέν, και εγώ ήταν το ζωμάχι της. Η παιδίατρό μας λοιπόν σύστησε, μαζί με την άλλη ομάδα, να πάει σε μια καφετέρια που ήταν κοντά, ευτυχώς, να πει γάλα, προκειμένου μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ άμεσα να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Και χάρη στο δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, πλέον δεν έχουμε καμία καθυστέρηση. Στο παρελθόν με τα αστυνομικά τμήματα καθυστερούσαν διάφοροι περίεργοι εκεί κατά καιρούς αξιωματικοί υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή των παιδιών. Τώρα λοιπόν, με εντολή του αρχηγείου, γίνεται αστραπιέ αυτές οι κινήσεις. Και να κάτι που δουλεύει στην Ελλάδα, να κάτι που αποτρέπει τα παιδιά. Ενώ σήμερα ο παπάς της Λιδίας είναι ένα παιδί το οποίο έφυγε δυστυχώς χωρίς να ξέρει το 1956 να μας πάρει τηλέφωνο. Θα μιλήσει και θα πει τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναυπάρχει άλλο παιδί σαν την κόρη του 16 χρονών, ένα πανέμορφο πλάσμα.
1: Πρόκειται για παιδιά που δέχονται σεξουαλική κακοποίηση από τους γονείς τους και όχι μόνο, που είναι εθισμένα στο διαδίκτυο και στα social media, που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία. Τι ακριβώς?
2: Είναι πολλά, είναι τα ίδια τα παιδιά πιέζονται και φτάνουν σε σημεία ακραία. Έχουμε ψυχική προβλήματα, θέματα ψυχικής υγείας. Έχουμε θέματα σχολείου, πίεσης εξετάσεων.
1: Ακριβώς, με προλάβατε, όπως είπαν, ελλαδικές εξετάσεις, ναι, ναι.
2: Και πίεση από το περίγυρο. Όχι πολλές φορές από τις οικογένειες, από τον περίγυρο. Δηλαδή πρέπει να πετύχεις τέρμα.
1: Ακόμα για την εμφάνισή τους,
2: είναι πάρα πολύ λόγοι. Και ξέρετε, στην εφηβεία τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
1: Και όλα αυτά, σχετίζονται και με την αποκαλούμενη νεανική ή παιδική παραβατικότητα, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Σχετίζονται στο ότι τα παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης.
1: Ναι.
2: Είτε μία κρίση είτε η άλλη κρίση είναι το ίδιο πράγμα. Τα παιδιά αυτά θέλουν φροντίδα. Την ακούτε τη λέξη από πουθενά αυτή?
1: Φροντίδα. Αγάπη πάνω απ' όλα και φροντίδα.
2: Φροντίδα από την οικογένεια και μετά. Η αγάπη έρχεται μπροστά ή πίσω, αλλά αν δώσεις φροντίδα, εμείς είναι αυτή είναι η αρχή μας, αν δώσεις φροντίδα, τότε τα παιδιά θα μπορούν να υπάρχουν. Τι μιλάνε, πώς θα τους βάλουμε στο κρατητήριο, πώς θα τους τιμωρήσουμε, πού είναι αυτά μέσα στα πλαίσια, και αλλά δεν έχουν ρωτήσει γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο. Σήμερα λοιπόν αυτά όλα θα τα ανοίξουμε τη βεντάλια, για να καταλάβει ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει. Για να καταλάβουμε ότι ένα τηλέφωνο είναι αρκετό για να σώσει τη ζωή ενός παιδιού.
1: Ναι, όντως. Όπως και το panic button με τις γυναίκες, μια ειδοποίηση μπορεί να σώσει.
2: Όχι, το panic button δεν είναι η λύση αυτή τη στιγμή.
1: Για τις γυναίκες μιλάμε.
2: Ναι, και για τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να υπάρχει υποστηριχτικό πλαίσιο, ακούστε.
1: Ναι.
2: Το panic button είναι καλό εργαλείο.
1: Σίγουρα δεν αρκεί μόνο να το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά σώζει και...
2: Να σου πω. Ναι. Είναι καλό εργαλείο.
1: Γιατί η γενεκοκτονία ο λόγος. Ναι.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά λοιπόν πάει το περιπολικό, κατεβαίνουν οι δύο αστυνομικοί κάτω, τι έγινε, κακοποιήσει τη γυναίκα σου, έλα παρέχρισε τα κλπ, τι κάθεσε και αυτά και ναι, μετά φέρνει και τη σκοτώνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν πάνε ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, όπως είναι το τμήμα της ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα. Πατάς το κουμπί και δεν βγαίνει ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Πατάς το κουμπί και μπορεί να σκοτωθεί κάποιος για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Άρα ένα εργαλείο όπως και το μαχαίρι το χρησιμοποιείς με διάφορους τρόπους. Το ίδιο και τα παιδιά. Ναι. Πατάει το παιδί το κουμπί γιατί κινδυνεύει από 4-5 10 άτομα στην πλατεία. Έχετε γρήγορη αστυνομία, φεύγει η αστυνομία, μετά το παιδί αυτό ζει το μαρτύριο με το bullying, με τη διαπόμπευση από τα άλλα παιδιά,
1: ναι,
2: τη γειτονιά κλπ.
1: Στα της Κεφαλονιάς τώρα να ρωτήσω, σύμφωνα με τις αρχές πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτρες από 14 έως 17 ετών που έχουν υποτίθεται δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον εν λόγω κύριο με ερωτηματικό προπονητή Στίβου. Μήπως τελικά οι περιπτώσεις είναι περισσότερες?
2: Από ό,τι φαίνεται, το τονίζω αυτό γιατί προσέχω πολύ τα λόγια, από ό,τι φαίνεται είναι περισσότερες. Είναι και κάποια κορίτσια που δεν έχουν μιλήσει.
1: Κεφαλονίτη στην καταγωγή, ξέρουμε το όνομά του και περισσότερες λεπτομέρειες, με σόκοπο στην ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, και με οικογένεια.
2: Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν κάνουμε έρευνα, δεν είμαστε αστυνομική αρχή.
1: Ναι, επικαλούμε όσα μπορώ να ξέρω και χωρίς να αναφέρω.
2: Καλό είναι αυτό για να ενημερώνετε τους ακροατές σας, γιατί
1: όσα τουλάχιστον μπορώ να πω στον αέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί υπάρχουν πράγματα που ειδικότερα οι περιγραφές του τι έκανε στα κορίτσια δεν συζητιούνται και μεταξύ μας.
1: Καλά, στην πορεία θα βγουν και άλλα στη φορά, όπως ήθεστε να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Αυτό γιατί... έλεγα και αυτό είπα. Και αυτό είπα στην κυρία Εισαγγελέα πριν λίγο που μίλησα μαζί, ότι πρέπει να βιαστούμε λίγο γιατί θα πρέπει να βγουν να μιλήσουν, να ανοίξουν σώματα.
1: Γιατί σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο άνθρωπος αυτός χτυπούσε τα παιδιά. Τους έδινε ασφαλιάρες όταν δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις.
2: Ναι, είναι η παλιά νοοτροπία ότι ένα παιδί για να συμμορφωθεί το δίνει ασφαλιάρες.
1: Ναι.
2: Έτσι κράτησε τις ασφαλιάρα.
1: Δυστυχώς. Ωραία. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, κύριε Γιαννόπουλε. Από εδώ και στο εξής θα έχουμε μια πιο τακτική επικοινωνία. Δεν γίνεται διαφορετικά και συγχαρητήρια στο έργο που επιτελεί το χαμηλό.
2: Να προλαβαίνουμε το κακό. Να προλαβαίνουμε το κακό. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το χαμόγελο του παιδίου, λοιπόν, για πολλωστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.
2: Και οι ενηλικίες, αλλά τα παιδιά κυρίως, να επικοινωνούν με το chat 1056 με το πληκτρολόγιο.
1: Ναι. Δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για να ζητήσουν βοήθεια, να αναφέρουν τα όποια περιστατικά υπάρχουν και να λάβουν καθοδήγηση και κατευθύνσεις.
2: Και απαντούν επιστημονικό προσωπικό για να κατανοήσει ο κόσμος ότι δεν είναι κάποιες τηλεφωνητές που απλά διαχειρίζονται τις κλήσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε λίγο συντόμως. Γεια σας.

0: Και τις προηγούμενες ημέρες η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης χτύπησε για τα καλά και δυνατά στη Ζάκυνθο. Αρχικά με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων με πρόεδρο τον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο και στη συνέχεια με τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδα, της ΚΕΔΕ, που έλαβε χώρα στην αίθουσα της Λέσκης ο Ζάκυνθος. Με αρκετούς αιρετούς στο νησί και σίγουρα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Ένα από αυτά, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, τον οποίο συναντήσαμε τυχαία χθες το βράδυ στη Δημοτική Ακτή, τα είπαμε από κοντά, γνωριστήκαμε για πρώτη φορά και προγραμματίσαμε αυτή τη τηλεφωνική συνέντευξη τύπου που ακολουθεί ευθύς αμέσως. Έχει επιστρέψει στην Πάτρα από τη Ζάκυνθο. Κύριε Πελετίδη, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Μια παρένθεση εδώ, να πούμε ότι είχαμε προγραμματίσει και μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλο, αλλά δυστυχώς δεν απαντά στο κινητό του. Εσείς λοιπόν είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.
1: Ναι.
0: Είναι 15 μελές το Συμβούλιο.
1: Όχι, 31.
0: 31, ναι, με συγχωρείτε, 31. Έχω μπροστά μου τα ονόματα. Λοιπόν, ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκε ή που είναι στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα είναι και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που ναι μεν η ΚΕΔΕ έχει εκφραστεί θετικά, κατά κύριο λόγο, εσείς όμως έχετε διαφορετική άποψη και θέση.
1: Εμείς κρίνουμε ό,τι ψηφίζεται με βάση τι ανάγκες του λαού μας ικανοποιεί. Αυτό το οποίο ο κώδικας ο νέος είναι μια συγκέντρωση όλων των ρυθμίσεων που έχουν γίνει από νόμους διαχρονικά, από βασιλικά διατάγματα που συγκεντρωθήκανε και αποτυπώνονται στο νέο νόμο και επικαιροποιηθήκανε πλην όμως όλα διατάγματα που συγκεντρωθήκανε και αποτυπώνονται στο νέο νόμο και επικαιροποιηθήκανε

0: Επομένως είναι ένα κώδικας ο οποίος ενεργοποιεί τους δήμους να είναι αυστηροί στην συγκέντρωση από τους δημότες και δεν διασφαλίζει το βασικό, τη χρηματοδότηση των δήμων με βάση τις ανάγκες τους και με βάση και τους ισχύοντες νόμους, οι οποίοι ενώ θα έπρεπε να παίρνουν, μοιραζόμαστε οι δήμοι 8,5 δισεκατομμύρια, μοιραζόμαστε 2,7 δισεκατομμύρια, δηλαδή λείπουν 6 δισεκατομμύρια, και όταν δεν απαντάει με προσωπικό, δεν μπορούμε να προσλάβουμε και δεν διασφαλίζεται μέσα από τον κώδικα ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τους εργαζόμενους που πρέπει. Άρα αυτό το οποίο φτιάχτηκε δεν φτιάχτηκε για να καλύψει τις ανάγκες τις δικές μας, συνεχίζει να διασφαλίζει τα συμφέροντα αυτών που έχουμε μέχρι τώρα στην κοινωνική ζωή, οι οποίοι θα έχουν και την δυνατότητα, εφόσον οι δήμοι δεν θα μπορούν να ανταποκρίνονται, να παίρνουν και να αντικαθιστούν τις υπηρεσίες των δήμων παίρνοντας καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες, προετοιμάζονται για το νερό, για να περάσουν σε
1: ιδιώτες, λέτε.
0: Οι οποίες και το κόστος θα το πληρώνει ο λαός μας.
1: Στη Ζάκηθο, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί σχετικά, η διαχείριση των απορριμμάτων, αποκομιδή και τα λοιπά, περνά σε ιδιώτες.
0: Και σε πάρα πολλούς άλλους δήμους, το οποίο όμως αυτό αποτυπώνεται και σε χρήμα. Διότι ποιος θα το πληρώσει? Θα το πληρώσουν οι δημότες. Δεν είναι ότι θα το πληρώσει, αφού φορολογηθήκαμε μία φορά και αφού έχουμε υπερπλεονάσματα και εφόσον συγκεντρώνονται οι φόροι και εφόσον θα έπρεπε να πάρουμε 8,5 δις, σήμερα όλα αυτά καλύτερα να τα πληρώσει ξανά ο πολίτης, ο δημότης. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Είναι, κινείται στην κατεύθυνση ότι διασφαλίζονται τα χρήματα που θα πηγαίνουν για τους ψευτοεπενδυτές, οι οποίοι κάνουν ξενοδοχειακά συγκροτήματα, κάνουν επιχειρήσεις, πολυκαταστήματα και το δημιουργούν τις προϋποθέσεις να έχουν την ατομική τους ευτυχία, ενώ η συλλογική ευτυχία που εκπροσωπείται μέσα από τον Δήμο για σχολεία, για να κάνουμε έργα για την ύβρευση, να κάνουμε οδοποιία, αυτά μένουν να τα κάνουμε με δικά μας χρήματα, που σημαίνει μια δεύτερη φορολόγηση.
1: Ναι. Είναι γνωστή η πολιτική και κομματική σας ταυτότητα, δεν την έχετε κρύψει ποτέ. Και έχετε και μια υπερκομματική στήριξη στο Δήμο Πατρέων σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους που σας επανεκλέγουν, και με μεγάλα ποσοστά μάλιστα. Ποια είναι η διαφορετική συνταγή, έτσι, επί της ουσίας και εν ολίγοις, που έχετε ακολουθήσει σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Δήμου Πατρέων?
0: Εκείνο το οποίο εμείς κάνουμε είναι να αξιοποιούμε, δεν είναι ότι είμαστε μία όαση μέσα στην
1: έρημο Σαχάρα. Ναι.
0: Αλλά εκείνο το οποίο προσπαθούμε, βρίσκουμε χαραμάδες, ενεργοποιούμε τον πατραϊκό λαό, του λέμε την αλήθεια, αποκαλύπτουμε το πώς έχουν τα ζητήματα και προσπαθούμε να είμαστε στην εκεί που πρέπει για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα.
1: Τα περισσότερα έργα στο Δήμο Πατρέων γίνονται με αυτεπιστασία από το Δήμο.
0: Εμείς είμαστε από τους λίγους δήμους που προσλαμβάνουμε, όχι με μόνιμους δυστυχώς, αλλά με όποιον τρόπο μας δίνεται η ευκαιρία, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να έχουμε ένα μεγάλο μέρος, όχι όλα, ένα μεγάλο μέρος να το φτιάχνουμε με την αυτεπιστασία. Κάτι το οποίο...
1: Με λίγα λόγια, έχετε βάλει σε μεγάλο βαθμό στην άκρη τους εργολάβους.
0: Προσπαθούμε να...
1: Προφανώς τους έχετε απέναντί σας.
0: Προσπαθούμε
1: και τα ιδιωτικά συμφέροντα μαζί.
0: Όπου υπάρχουν οι εργολάβοι, αν δεν εξαιρέσεις, οι δήμοι, όλοι, όχι μόνο ο Δήμος Πατρέων, όλοι οι δήμοι δεινοπαθούν. Όλοι οι δήμοι βρίσκονται σε μια δυσκολία, διότι για να φτάσουμε να κάνουμε ένα δημόσιο έργο, επειδή θα έχουμε τον ανταγωνισμό του, θα έχουμε την αδυναμία τους, την αργοπορία τους. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί ο καθένας να πει ότι πλέον έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να στηρίζει σε ιδιωτικό τομέα για να κάνει δημόσιο έργο. Αυτά πρέπει να έχουμε δημόσιο φορέα κατασκευών για να μπορούμε να κάνουμε έργα και σε συντομοχρονικό διάστημα, και να είναι ποιοτικό και να είναι και οικονομικό, για να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.
1: Στη σύντομη συζήτηση.

0: ζήτηση που είχαμε χθες το βράδυ, κύριε Πελετίδη, κρατήσαμε ανάμεσα στα άλλα μια φράση που είπατε πολλές φορές και φαίνεται ότι την εννοείτε. Πάνω απ' όλα μπαίνει το συμφέρον για τη δική σας δημοτική αρχή, του Δήμου και των Δημοτών.
1: Σαφέστατα. Μα αυτό είναι το βασικό, διότι αν ξεκινάσουμε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, εμείς ήρθαμε εδώ για να δώσουμε, δεν ήρθαμε για να πάρουμε. Ναι. Ήρθαμε να είμαστε κερί αναμένο δίπλα στις ανάγκες αυτών όπου μας εμπιστεύονται. Και αυτό κάνουμε. Και με αυτό το κριτήριο θα πορευτούμε, πορευτήκαμε και δίνουμε να αισθάνεται ο συμπολίτης μας ότι έχει δίπλα του τον εκπρόσωπό του, ο οποίος είναι κερί αναμένο για τις ανάγκες του.
0: Μάλιστα. Ένα μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου της Πάτρας έχει αποδοθεί ήδη στο Δήμο, έτσι δεν είναι, και εν τέλει στους δημότες.
1: Με πάρα πολλούς κόπους έγινε κατορθωτό αυτό. Ναι, έχουμε ένα μεγάλο μέρος, φτιάξαμε ένα πάρκο το οποίο κινούμενοι έξω από τα πλαίσια των νόμων, αλλά με κριτήριο αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το συμφέρον του πατραϊκού λαού, έχουμε δημιουργήσει ένα τεράστιο πάρκο, το οποίο καθίσαμε και στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ότι κάναμε το τραγικό ένα βόθρο που ήταν όλη η κατάσταση εκεί πέρα, να τον μετατρέψουμε σε ένα καταπληκτικό πάρκο, και το δικαστήριο είπε ότι επειδή αυτά γίνανε για το δημόσιο συμφέρον για τους αυτούς, απαλλαχθήκαμε των ευθυνών μας.
0: Γιατί και με τη δικαστική βούλα, μάλιστα.
1: Γιατί, για ποιο λόγο, και μετά το έγινε και νόμος. Αυτό που πήγαμε, το πήραμε και με νομική μορφή, γιατί εκ του αποτελέσματος αυτό το οποίο κέρδισε ο πατραϊκός λαός, δεν μπορούσε κανείς να πει ότι θα του το πάρουν πίσω.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, έτσι, στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, ποια είναι η πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος Πατρέων σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και πολύ περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημοτικά τέλη. Για να ακούσουν και φίλοι ακροατές, δηλαδή, ότι μπορεί να υπάρχει και μια διαφορετική πολιτική, μια άλλη συνταγή, μια άλλη διαχείριση. Ακόμη και σε αυτό εδώ το σύστημα. Σε επίπεδο τουλάχιστον αυτοδιοίκησης.
1: Τι κάνουμε εμείς και σε αυτό το θέμα? Πρώτον, παλεύουμε να έχουμε τα περισσότερα έσοδα από εκεί που πρέπει. Τι είπαμε προηγουμένως, μας λείπουν τριπλάσια χρήματα. Άρα δεν μπορεί το κράτος να μην μας δίνει τα χρήματα που είναι οι φόροι, που τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός, ο κάθε δημότης. Εμείς ερχόμαστε λοιπόν στα ανταποδοτικά τέλη και αφού κάνουμε όσο μπορούμε την καλύτερη διαχείριση, να μην χάνεται, λέμε εμείς το 1 ευρώ θα το κάνουμε 10, πηγαίνουμε και έχουμε αυτή τη στιγμή τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην Ελλάδα, έχοντας 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το χρόνο ανταποδοτικά τέλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια... δεν είναι ότι ερχόμαστε... δεν είναι μόνο οικονομικό. Στέλνουμε ένα μήνυμα στο συνδημότη μας και του λέμε, κοίταξε να δεις, δεν είναι ο δρόμος να πάμε και να χαρατσώνουμε εσάς. Διότι εμείς όταν ήρθαμε σαν δημοτική αρχή, ήταν 2 ευρώ, διπλάσια δηλαδή, τα ανταποδοτικά τέλη. Και αν φτάναμε μέχρι σήμερα, πιθανόν θα είχαμε και μια μεγαλύτερη αύξηση, ναι, όπως γίνεται και σε άλλους δήμους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα σεβασμός και τον ειδοποιούμε και του λέμε ότι κοίταξε να δεις, συμπολίτη μας, αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε. Πρέπει να πάρουμε τα χρήματα από εκεί που πρέπει. Και όχι για κάθε ένα αίτημα. Θέλεις για την καθαριότητα, θέλεις για τον ηλεκτροφωτισμό, θέλεις για το νερό, θέλεις οτιδήποτε,
0: ξεφούρουνε, ναι,
1: τον συμπολίτη σου. Θέλεις, το ίδιο έχουμε και στην ΔΕΙΑ, δηλαδή για το νερό και για την αποχέτευση. Έχουμε τα χαμηλότερα τέλη, γιατί όχι ότι θα πρέπει να βρούμε τον πολίτη να πάμε για να λύνουμε τα προβλήματά μας.
0: Έχετε τα χαμηλότερα τέλη.
1: Πρέπει να αγωνιστούμε να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε.
0: Αλλά αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές όντως υπηρεσίες, γιατί υποτίθεται ότι είναι τέλη αλλά και ανταποδοτικά μαζί.
1: Αυτό είναι μέρημνα της κάθε δημοτικής αρχής, ότι να είναι ανταποδοτικά.
0: Στην πράξη εννοώ ανταποδοτικά.
1: Στην πράξη, ναι. Και αυτό είναι μέρημνα και πρέπει να είναι υπό την εποπτεία και των συνδημοτών μας η κάθε δημοτική αρχή.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι στις τάξεις της Δημοτικής Αρχής Πατρέων υπάρχει και ένας ακινθινός στην καταγωγή και δύο αντιδήμαρχος, ο κύριος Διονύσιος Πλέσσας.
1: Είναι και από τους, από την αρχή που ξεκινήσαμε και για πολλά χρόνια, ένας αντιδήμαρχο στην Πάτρα που τιμά τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι από όλη του η προσωπικότητα, η εντιμότητά του, η στάση του σε όλα τα ζητήματα και η εργατικότητά του, λέμε να ένα παράδειγμα προς μίμηση. Άρα πρέπει να είναι περήφανοι οι Ζακυνθινοί για τον συμπολίτη τους, τον συμπατριώτη τους, που ο Διονύσης Πλέσας είναι αυτός ο οποίος τους εκπροσωπεί επάξια και τους τιμά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ψηφιστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι η επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης και λόγω της ψήφισης του νέου κώδικα? Και ποια δική σας θέση και στάση που έχετε αντίθετη άποψη?
1: Να πιστεί ο ελληνικός λαός να ανατρέψει αυτή την πολιτική, γιατί αν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική θα έχουμε ζητήματα και αυτό θα το νιώθουμε κάθε μέρα. Θα το νιώθουμε στη τσέπη μας, θα το νιώθουμε στην εξυπηρέτηση, και επειδή αυτά τα ζητήματα είναι και θέμα τιμής, πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι καταλαβαίνουμε τι γίνεται στον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν δεν αντιδρούμε, στέλνουμε και ένα μήνυμα ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι έχουμε χαζέψει. Και ότι οι πονηροί θα κάνουν ό,τι θέλουν και ο λαός, ο οποίος εργάζεται και χτίζει τα πάντα, θα υπακούει στα συμφέροντα των λίγων.
0: Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στη Ζάκυνθο, είπατε ότι έχουν μετατραπεί οι συνεδριάσεις κάτι σαν ψυχική χαλάρωση, με την έννοια τελικά ότι πρόκειται για νούσια συνεδριάσεις.
1: Μα επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια, διότι στο διοικητικό.
0: Και ότι μαζεύεστε εκεί για να κλαίγεστε και να παραπονιέστε και επί του πρακτέου τίποτα.
1: Αυτό είναι περιγραφή. Ναι. Αν δεν είναι άριστη.
0: Περιγραφή και διαπιστώσεις. Ναι.
1: Εμείς τώρα είμαστε στη φάση που πρέπει να άρουμε την εμπιστοσύνη μας απέναντι στους κυβερνώντες. Απέναντι στους κυβερνώντες.
0: Τους εκάστοτε.
1: Τους εκάστοτε, γιατί θα πρέπει να καθίσουμε και να καταλάβουν ότι. Δεν είναι ότι ό,τι και να κάνουν εμείς θα είμαστε υπάκουα παιδιά. Εφόσον δεν ανταποκρίνεσαι για να λύνεις τα προβλήματα.
0: Όχι μένει υπάκουα παιδιά, αλλά κάποιοι λένε, πολιτικοί σας αντίπαλοι και όχι μόνο, ότι είστε αρνητές και μηδενιστές. Τι απαντάτε?
1: Ότι δεν το άκουσα.
0: Ότι είστε μηδενιστές και αρνητές. Γιατί αρνείτε σε συγκεκριμένο πολιτικό και κομματικό χώρο.
1: Εκ του αποτελέσματος κρίνεται. Αυτά δεν είναι να λες, ας πούμε, ότι εμείς μηδενίζουμε ή δεν ή όχι. Κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Εάν αυτή τη στιγμή πάμε και πιάσουμε τα σχολεία μας, για παράδειγμα, είναι σε, λέμε, ας πούμε, για αντισεισμική προστασία. Κάναμε το πρώτο αντισεισμικό έλεγχο. Τα σχολεία μας έχουν θωρακιστεί. Ένα. Τα δημόσια κτίρια έχουν θωρακιστεί.
0: Δύο.
1: Νερό έχετε σκεί στη Ζάκυνθο. Έχουν γίνει έργα για τα οποία θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Οι Ζακυνθινοί έχουν το νερό το οποίο θα έπρεπε να είχαν για τα σπίτια τους. Θα πρέπει να πηγαίνεις, ας πούμε, για παράδειγμα, και να παίρνεις νερό εμφιαλωμένο. Το 2026 δεν μπορούσαν τόσα χρόνια να γίνουν έργα. Εκ του αποτελέσματος, αν το αποτέλεσμα είναι η μας ικανοποίη, τότε είναι καλή. Αν όμως δεν είναι, εμείς με τα αποτελέσματα θα το κρίνουμε. Ποια είναι η κατάσταση της οδοποιίας στην Πάτρα? Ποια είναι η κατάσταση της οδοποιίας στη Ζάκυνθο?
0: Ανήκουν οι κοινόχρηστοι χώροι στους δημότες? Είτε ή λιμένεται τους κοινόχρηστους χώρους οι ιδιώτες? Πολλά και διάφορα.
1: Ένα σύνολο θεμάτων.
0: Είναι τα δημόσια αγαθά όντως τέτοια ή κάτι άλλο αντικείμενο προς εκμετάλλευση?
1: Ακριβώς.
0: Και μόνο αυτό.
1: Άρα λοιπόν.
0: Είναι
1: εμείς,
0: μεγάλη συζήτηση, κύριε Πελετίδη.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση και εκείνο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Και επειδή στην πολιτική ζωή δεν είναι να είμαστε απαθείς. Θα πρέπει οι δημοτικές αρχές, κάτω από την πίεση των δημοτών
0: και των λαϊκών αναγκών, όπως λέτε,
1: βεβαίως να τους εκπροσωπούν, να εκπροσωπούν τις λαϊκές ανάγκες. Είμαι αδύναμος διότι δεν έχω τα εργαλεία για να λύσω προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω όμως απέναντι
0: να
1: σε αυτόν ο οποίος μου τα δίνει. Και όχι διεκδίκηση στα λόγια, χτύπησα την πόρτα του και του έδωσα ένα υπόμνημα. Όταν τεκμηριωμένα υποβάλλουμε δίκαια αιτήματα και δεν τα λύνουν οι κυβερνώντες, πρέπει να αποκαλυφθεί ό,τι δεν έδωσε σε μένα, ποιος το πήρε. Διότι τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνονται δεν πηγαίνουν στη θάλασσα,
0: Ναι.
1: Ό,τι δεν παίρνει ο Δημότης, ό,τι δεν παίρνει ο Δήμος.
0: Πάει σε κάποια άλλα χέρια.
1: Πάει σε κάποια άλλα. Ποιοι είναι αυτοί? Εμείς τους ονοματίζουμε. Γιατί η πόλη μας είναι γεμάτη από ψευτοεπενδυτές που κάνει όλο το ξενοδοχειακό του συγκρότημα τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε σχολείο.
0: Ναι.
1: Για παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο θα πρέπει να πάρει? Ο άλλος χτίζει την ατομική του ευτυχία και εμείς αγωνιζόμαστε για τη συλλογική ευτυχία.
0: Μάλιστα. Κύριε Πελετήδη, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά και σημαντικά. Θα επανέλθουμε.
1: Σας
0: και θα
1: ευχαριστώ.
0: Μιλάμε και πιο τακτικά. Γιατί πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις, όλες οι πλευρές.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να διαμορφώνουν ή συνδιαμορφώνουν άποψη οι φίλοι ακροατές.
1: Έτσι είναι. Όταν θέλουμε να έχουμε, μιλάμε για δημοκρατία, πρέπει να γίνεται μια βαθιά συζήτηση και ο καθένας από αυτό που βιώνει να βγάζει συμπεράσματα.
0: Γιατί Δήμος και Δημότης σημαίνει συμμετοχή στα κοινά.
1: Ακριβώς. Συμμετοχή, να παρακολουθούμε, να βρίσκουμε την αιτία.
0: Και να μην κάνουν οι Δημότες ή οι πολίτες ή οι ψηφοφόροι απλά απευθείας ανάθεση έργου και χαίρεται μετά.
1: Όχι, θα πρέπει να κρίνουν και το αποτέλεσμα.
0: Μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αυτοδιοικητικές, βουλευτικές και.
1: Ναι, καθημερινά. Καθημερινά.
0: Επειδή έχω πάρα πολλά θέματα που θέλω να ρωτήσω ή να θίξουμε μαζί, θα προγραμματίσουμε μια άλλη συνέντευξη το αμέσως επόμενο διάστημα, κύριε Πελετήδη. Πολύ πολύ καλημέρα σας στην Πάτρα, στην Πατραϊκό Λαό και σε εσάς.
1: Χαιρετισμούς και τις ευχές μου να πάνε όλα καλά και στους αγαπημένους μας Ζακυνθινούς που...
0: Στους κοντογείτονες.
1: Και
0: οι Ζακυνθινοί έχουν σημείο αναφορά στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα έχουμε πάρα πολλούς.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Πάρα πολλούς. Καλημέρα κύριε Πελετήδη, σας ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά.

0: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ, ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της Εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί, η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ, παραδοσιακό πανηγύρι.
1: Ακούς που έκανε για εκφωνητής, αν όχι για δημοσιογράφος, Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρο Λιβέρη. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής υποδοχόμαστε με χαρά, γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτές οι φωνές, τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας εκεί στο Μαχειράδο, τον πατέρα Νικόλαο Μόνο, με καταγωγή από την Κέα Ιτζιά, αλλά ξενοπαντρεύτηκε στο Μαχειράδο. Πατέρα Νικόλα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Είστε στο Μαχειράδο αυτή τη στιγμή?
2: Ναι, στο Μαχειράδο είμαι, γιατί...
1: Το οποίο θα έχει την τιμητική του το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
2: Έχει την τιμητική του, ετοιμαζόμαστε, είναι πολύ μεγάλο το πανηγύρι.
1: Θεωρώ ότι είναι το δεύτερο στην τάξη μετά το πανηγύρι του Πολύουχου του νησιού Αγίου Διονυσίου.
2: Ακριβώς. Είναι μεγάλη και είναι και έμπορο πανήγυρι, αλλά τιμούμε κυρίως πρώτα απ' όλα τον Άγιο Τιμόθεο και την Αγία Μαύρα. Γίνεται πάντα το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
1: Ναι, πάντα.
2: Δεκαετίες ολόκληρες τώρα. Και η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όπως καταλαβαίνετε, οι εργασίες οι οποίες πρέπει
1: είναι
2: να γίνουν
1: εξέλιξη.
2: Και να προετοιμαστούν είναι και σε εξέλιξη και είναι και πάρα πολλές.
1: Πυρετός προετοιμασιών.
2: Έτσι ακριβώς. Δόξα τω Θεώ, βοηθάνε ο κόσμος, οι επίτροποι που έχουμε, οι γυναίκες,
1: η τοπική κοινότητα.
2: Η τοπική κοινότητα φυσικά. Όλοι όπου έχουμε ζητήσει, ο Δήμος, στάθηκε αρρωγός μας ειδικά φέτος πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Για τους καθαρισμούς έξω, στους προάβλους χώρους, τους καθαρισμούς των δρόμων. Δόξα τω Θεώ.
1: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λιγάκι και το πρόγραμμα ή να το επαναλάβετε προς εμπέδωση.
2: Ναι. Ωραία. Το Σαββάτο 11 Ιουλίου
1: μεθαύριο,
2: στις 8 η ώρα το απόγευμα, μεθαύριο, θα έχουμε τον μεγάλο αρχιερατικό Εσπερινό και την ίδια μέρα ξημερώνοντας Κυριακή στις 1:30 ώρα το βράδυ, ως ήθιστε, θα ξεκινήσει ο όρθρος και κατά τις 2:30 περίπου που θα τελειώσει γίνεται η λιτάνευση στους δρόμους της κοινότητας της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Μαύρας. Και θα γυρίσουμε περίπου 1:30 μετά. Η φιλαρμονική του Δήμου Ζακύνθου θα μπει μέσα στο ναό και θα αποδώσει ένα τιμητικό εμβατήριο μπροστά στην εικόνα της Αγίας Μαύρας.
1: Ναι.
2: Και στις 8:30 ώρα το πρωί την Κυριακή θα έχουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
1: Μάλιστα.
2: Το βράδυ, το απόγευμα μάλλον της ίδιας ημέρας, Κυριακή 12 Ιουλίου, θα έχουμε την παράκληση στους Αγίους μας και έτσι θα κλείσουν οι θρησκευτικές τελετές. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσει το πανηγύρι, το παραδοσιακό πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο με την ορχήστρα, με ζωντανή μουσική και οι άνθρωποι, θέλω να ελπίζω, ότι θα έρθουν, θα διασκεδάσουν και θα προσκυνήσουν πρωτίστως την Αγία Μαύρα.
1: Ναι, η πολυκοσμία είναι δεδομένη και απαιτούνται και αυστηρά μέτρα ασφάλειας.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Συνοδεία πάντα βεγγαλικών.
2: Όχι. Βεγγαλικά, αφού έχει βγει και εγκύκλιος από την Μητρόπολη Ζακύνθου, δεν υπάρχουν.
1: Καθόλου.
2: Πολλοί
1: έρχονται μόνο και μόνο για τα βεγγαλικά.
2: Βεβαίως.
1: Μην μας το κάνετε αυτό.
2: Αρχικά θα πρέπει να εναρμονιστούμε με τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής, η οποία είναι η Μητρόπολη Ζακύνθου.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου.
2: Εάν δεν δώσουμε κι εμείς, δηλαδή τα μεγάλη ναή, το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στις αποφάσεις που βγαίνουν από τις προϊσταμένες αρχές, τι κάνουμε. Αρχικά λοιπόν αυτό. Φέτος όμως προσπαθήσαμε να δώσουμε, γιατί και τα βεγγαλικά, αυτά που λέτε, τα κινέζικα βεγγαλικά, δεν ήταν και η παράδοσή μας. Έτσι,
1: ναι,
2: δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε όμως να αναβιώσουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ασφαλές και να έχουν να δούνε οι άνθρωποι, να έρθουν να δούνε και να καταλάβουμε λίγο και αυτό που είχαν. Έχουμε βρει κάποια βεγγαλικά τα οποία πλησιάζουν σε εκείνα τα παλιά, τα οποία θα γίνουν στον χώρο, τον προάβλιο χώρο του ναού και όχι να πετάξουν ψηλά ή να υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή με το που θα βγει η εικόνα, κάποιες ρόδες οι οποίες πλησιάζουν προς το παραδοσιακό.
1: Ναι.
2: Οι παλιές φωτιές.
1: Ναι, οι παλιές φωτιές.
2: Ψάξαμε,
1: ναι.
2: Βρήκαμε, προσπαθήσαμε να αναβιώσουμε.
1: Οπότε αναβιώνετε αυτό το έθιμο και καλά κάνετε. Ναι.
2: Θα προσπαθήσουμε και τις επόμενες χρονιές να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα ίσως, αν μπορούμε, πιο εντυπωσιακό. να πλησιάζουν όμως την παράδοση.
1: Ναι.
2: Και όχι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό.
1: Έχουμε ένα λεπτό, πατέρα Νικόλαε. Ναι. Βέβαια τα παστέλια και φυτούρες στην ημερήσια διάταξη.
2: Φυσικά.
1: Και μέσα σε αυτά και τα σουβλάκια και
2: τα παστέλια και, οι φυτούρες δεν γίνεται να λείπουν από, από τα παραδοσιακά πανηγύρια του νησιού. Έτσι είναι, ναι. Σήμα κατά τεθέν. Όπως είναι οι καμπάνες της Αγίας Μαύρας και η ίδια η Αγία Μαύρα, δεν μπορεί να λείπουν αυτά.
1: Και ο λόγος για αυτό το υπέροχο καμπαναριό που υπάρχει εκεί και δεσπόζει στην περιοχή και αποτελεί και τουριστικό αξιοθέατο μαζί. Με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναμιλήσουμε σε τι στάδιο βρίσκεται η αποκατάσταση του εσωτερικού του ιερού ναού των Αγίων Τιμοθέων και Μαύρας που δυστυχώς κάηκε και καταστράφηκε. Και ήταν ένα πολιτιστικό στολίδι για το νησί, ένα θρησκευτικό μνημείο και στο εσωτερικό του ναού.
2: Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο σαν εφημέριος αλλά και σαν κάτοικος του νησιού. Τα τελευταία 24 χρόνια ζω μόνιμα στο Μαχαιράδο. Θεωρώ τον εαυτό μου Ζακυνθινό πλέον.
1: Αν
2: η καταγωγή μου είναι διαφορετική.
1: Από την Τζιά ή αλλιώς από την Τζιά.
2: Από την Τζιά ή αλλιώς από την Τζιά.
1: Ναι, ναι.
2: Η καταγωγή μου είναι μόνο από εκεί. Θεωρώ τον εαυτό μου Ζακυνθινό. Τα παιδιά μου τα έκανα εδώ στη Ζάκυνθο, τα μεγάλωσα. Θεωρώ τον εαυτό μου Ζακυνθινό πλέον.
1: Ναι.
2: Είναι το μεγάλο μου παράπονο ότι 21 χρόνια μετά.
1: 21 χρόνια μετά.
2: Δεν έχουμε καταφέρει. Δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές αυτόν τον ναό, ο οποίος όπως είπατε και εσείς μετά τον Άγιο Διονύσιο είναι ίσως ο σημαντικότερος ναός
1: στο
2: τουλάχιστον
1: νησί,
2: στην Ήπεθρο, στο νησί και σημείο αναφοράς και δεν έχουμε κατορθώσει να τον φτιάξουμε. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσω.
1: Βεβαίως θα σας καλέσουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου με μεγαλύτερη άνεση χρόνου να τα πούμε όλα αυτά. Αξίζει τον κόπο.
2: Σας ευχαριστώ
1: το δημόσιο ραδιόφωνο, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας και στη ΖΑΚΕ θα αναδεικνύει τέτοιου είδους θέματα και είναι κοντά στην παράδοση και στα προβλήματα του νομού.
2: Καλά, σας ευχαριστώ
1: πατέρας Νικόλαος Μόνος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέων και Μαύρας για την Ιερά Πανήγυρη το Σαββατοκύριακο στην περιοχή.
2: Να είστε καλά, καλό όλο τον κόσμο να έρθει να προσκυνήσει και να προσευχηθεί μαζί μας στην Αγία μας Μαύρα και στον Άγιο Τιμόθεο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Σας μέρα. Γεια σας. Γεια.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα άλλο. Γεια και χαρά, ακολουθεί η εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα με Πέτρο Βυσβάρδη και Χαρή Κλιαμινότο. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά, φιλάκια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θελασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκένουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκράνσουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Δίθυρα ακούσματα.
5: Βάλλον για τη Γεωργία.
6: Με τη Χαρίκλια Μενώτου.
5: Και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την Ερτζακίνθου στους 95,2 και 93,2. Με το Σταύρο Λιβέρη σήμερα στο τιμόνι για να βγούμε στον αέρα. Λίγο περίεργη σήμερα η εκπομπή, με την έννοια ότι χωριστά θα είμαι εγώ το πρώτο ημίωρο, χωριστά η Χαρίκλια το δεύτερο, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες ηλιμένες υποχρεώσεις και θα πρέπει να σπάσουμε σήμερα αυτό το ωραίο πρόγραμμα. Σκεφτήκαμε να το κάνουμε έτσι για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να κάνουμε και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας. Θα είμαι λοιπόν στο πρώτο ημίωρο μαζί σας. Κυρίως σήμερα θα αναφερθώ στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις επιδοτήσεις, δεδομένου ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Και να ξεκινήσω από το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει, όπως ξέρετε και άλλωστε όλοι σας, δεν έχει ανοίξει ακόμα το ΟΣΔΕ του 2026 για την υποβολή των αιτήσεων. Παρότι βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο, τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, οι πληροφορίες λένε ότι γύρω στις 15 του μήνα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ελπίζω στην άλλη εκπομπή να μπορώ να σας πω πολύ περισσότερα πράγματα, δηλαδή να έχει ξεκινήσει, να έχουμε εγκυκλίους στα χέρια μας, να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να μεταφέρουμε στους παραγωγούς. Κάτι που δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω σήμερα, δεδομένου όπως σας είπα δεν έχουμε κανένα έγγραφο ακόμα στα χέρια μας από την ΑΔΕ πλέον, όχι από τον ΟΠΚΠ, έτσι ώστε να μπορούμε να σας μεταφέρουμε τον τρόπο που θα γίνει η φετινή διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε. Ξέρουμε κάποια πράγματα, αλλά καλό θα είναι να έρχονται έγγραφα για να μπορούμε και εμείς να λέμε σωστά και τεκμηριωμένα πράγματα στους παραγωγούς, που έτσι και αλλιώς έχουν ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια, που βρισκόμαστε σε μια καινούργια περίοδο με την ΑΔΕ να κάνει την όλη διαδικασία, με καινούργιο έγγραφο της αίτησης που θα είναι, από ό,τι λέει η ΑΔΕ, πολύ πιο απλό.

εμπιστευμένο, να το δούμε, μακάρι, αυτό λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Για την ώρα να πω ότι γίνανε, και συνεχίζοντας σε αυτό το θέμα, γίνανε κάποιες πληρωμές το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες, που αφορούσαν υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης 2023 και 2024 και 24, αλλά και βασικής ενίσχυσης του 2025, καθώς και τα οικολογικά σχήματα του 2025, αυτά που τελικά εγκρίθηκαν για να πληρωθούν, και βεβαίως το κομφούζιο του 2025. Αυτά έχουμε υπόψη μας μέχρι σήμερα ότι έχουν πληρωθεί. Πρέπει να σας πω όμως ότι για να είμαστε σίγουροι για μια πληρωμή πρέπει ο ίδιος ο παραγωγός να έρθει και να τη δούμε, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία να μας έρχονται ως ΚΙΔ για να μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να ενημερώσουμε τους παραγωγούς. Επομένως, ό,τι ξέρουμε είναι από γενικές πληροφορίες και ό,τι αναρτάται στο διαδίκτυο, ένα, και από τους παραγωγούς που έρχονται στα γραφεία και προσπαθούν και θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα. Μπορούμε λοιπόν με τους κωδικούς τάξης να μπούμε στο σύστημα όταν είναι ανοιχτό και να δούμε τι πληρωμές έχουν γίνει ατομικά για κάθε παραγωγό. Αυτή την πληροφόρηση μπορούμε να δώσουμε. Αυτά ως προς το ΩΣΔΕ 2026. Όμως δεν ξέρω, και με αυτό το θέμα θα ασχοληθώ σήμερα, πόσο έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχει ξεκινήσει να συζητιέται η ΚΑΠ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική της επόμενης εφταετίας και συγκεκριμένα της περίοδου 2028-2035. Κατά την εκτίμησή μου είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση, θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να μεταφερθεί καταρχήν, να μεταφερθούν οι προτάσεις που γίνονται κεντρικά από την Κομισιόν για το τι θα ισχύσει για τα επόμενα χρόνια, για αυτή την εφταετία, γιατί η πρώτη πληροφόρηση που έχουμε και είναι δεδομένη έχει να κάνει με την ουσιαστική μείωση της χρηματοδότησης, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι ενοποιούνται ταμεία, που σημαίνει ότι χάνει την αυτονομία της η Κοινή Αγροτική Πολιτική ως τέτοια και θα μπει μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων που δυστυχώς θα αφορούν και τα εξοπλιστικά, τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφερθεί μέχρι σήμερα. Είναι κάτι που μας φοβίζει, είναι κάτι που μας προβληματίζει. Μένει να δούμε όμως και την εφαρμογή του. Τώρα, στη χώρα μας, και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία για μας και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση και αυτή τη στιγμή, είναι ότι έχει αρχίσει αυτός ο διάλογος, τουλάχιστον σε υψηλό επίπεδο, σε κεντρικό επίπεδο. Έγινε μάλιστα η δεύτερη συνεδρίαση Εθνικού Διαλόγου για την ΕΚΑΠ 2028-2034, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέτσοβο στις 24 Ιουνίου. Εκεί λοιπόν ακούστηκαν διάφορες προτάσεις. Κυρίως ενδιαφέρει πώς θα διαμορφωθεί η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη. Είναι μία έννοια που θα την ακούσουμε και θα την ακούσετε πολλές φορές από εδώ και πέρα στο μέλλον, διότι πάνω σε αυτή θα στηριχθεί η όλη συζήτηση. Και σε γενικές γραμμές έχει να κάνει με το ότι θα μειωθεί ουσιαστικά η εισοδηματική στήριξη, μάλλον δεν θα δίνεται με τον τρόπο που δινόταν μέχρι σήμερα. Θα έχει να κάνει με τη συνολική στήριξη που θα έχει ένας παραγωγός, θα έχει να κάνει με το αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, θα έχει να κάνει με το αν είναι συνταξιούχος. Όλα αυτά μπαίνουν στο γενικό πλαίσιο συζήτησης και με βάση αυτά θα βγαίνει το κομμάτι της επιδότησης που θα δικαιείται κάθε παραγωγός. Όμως ξαναλέω, είμαστε στα αρχικά στάδια της συζήτησης και εμένα με ενδιαφέρει πολύ πώς αυτή η συζήτηση θα ενταχθεί σε ένα γενικότερο προβληματισμό για το τι θέλουμε ως κράτος από την αγροτική παραγωγή και οικονομία. Νομίζω ότι θα έχει μια σημασία, θα έχει ένα βάρος, θα έχει μια ουσία να το εντάξουμε στο γενικότερο πλαίσιο του τι θέλουμε ως πολιτεία, ως κράτος, ως κυβέρνηση η παρούσα ή οι επόμενες, τι περιμένουμε και πώς στοχοποιούμε τις κινήσεις μας για να πετύχουμε αυτό που περιμένουμε από όλον αυτό τον πυλώνα της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας. Με βάση αυτό που σας είπα, κατά την άποψή μου πιο ενδιαφέρουσα από τις τοποθετήσεις ήταν αυτή που έγινε από τη Γενική Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, την κυρία Αργυρό Ζέρβα, ενώ σε αυτή την
συνεδρία του Εθνικού Διαλόγου στο Μέτσοβο και εκεί θα εστιάσω τη σημερινή μου κουβέντα, η οποία κυρία Ζέρβα προσπάθησε, επιχείρησε να θέσει σε μία βάση τη συζήτηση και επικεντρώθηκε στους θεματικούς στόχους της ΚΑΠ, όπως τους αντιλαμβάνεται εκείνη και προφανώς μέσα από συζήτηση και το Υπουργείο, με βάση, ξαναλέω, την πρώτη απόφαση από την Κομισιόν. Θα αναφερθώ λοιπόν εδώ στους 6, αν θυμάμαι καλά, θεματικούς στόχους όπως τους έθεσε η κυρία Ζέρβα, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις, να μπαίνουν δηλαδή τα πλαίσια, τα θεωρητικά, και μετά να μπαίνουμε στη συζήτηση το πώς θα εφαρμοστούν αφού συμφωνήσουμε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο για την οικονομία, την αγροτική, την παραγωγή στον τόπο μας για τα επόμενα χρόνια. Ο πρώτος θεματικός στόχος λοιπόν της νέας ΚΑΠ, όπως είπε η κυρία Ζέρβα, είναι η δίκαιη και επαρκή στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα καλείται να διαμορφώσει συγκεκριμένες θέσεις σχετικά με το περιεχόμενο των άμεσων ενισχύσεων, αυτών που παίρνουμε δηλαδή σήμερα, τις προτεραιότητες χρηματοδότησης και την κατανομή των πόρων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών δικαιούχων και παραγωγικών κλάδων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ορισμό του ενεργού γεωργού, εδώ μπαίνει λοιπόν ένας νέος ορισμός, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να αξιολογηθεί ως προς τις επιπτώσεις της στον εθνικό φάκελο, στην κατανομή των πόρων, στη βιωσιμότητα εκμεταλλεύσεων, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή των αγροτικών περιοχών. Εδώ μπαίνει λοιπόν μια νέα ορολογία, ο ενεργός γεωργός. Εκτιμώ ότι αναφέρεται στο γεωργό εκείνον που συνεχίζει να παράγει. Δεν έχει καμία άλλη ερμηνεία αυτή η ορολογία. Αυτός ο παραγωγός λοιπόν, κατά την κυρία Ζέρβα, πρέπει να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί στο επόμενο διάστημα η αγροτική παραγωγή και η οικονομία στην Ελλάδα, και επομένως προς τα εκεί πρέπει να κινηθούν και οι χρηματοδοτήσεις της ΚΑΠ κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της. Επίσης, η Γενική Γραμματέας χαρακτήρισε κρίσιμο το επίπεδο ευελιξίας που θα δοθεί στα κράτη-μέλη στο νέο πλαίσιο της ΚΑΠ, αναφερόμενοι ειδικά στο προτινόμενο εύρος ενίσχυσης ανά εκτάριο, καθώς και στο ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεων που συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο δεύτερος θεματικός στόχος της νέας ΚΑΠ αφορά την ελκυστικότητα του αγροτικού επαγγέλματος και την ανανέωση των γενεών στον πρωτογενή τομέα. Η κυρία Ζέρβα υπογράμμισε ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδυάζει παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στη γεωργική γη, σε χρηματοδοτικά εργαλεία και σε υπηρεσίες υποστήριξης όπως η κατάρτιση, η συμβουλευτική και η μεταφορά τεχνογνωσίας. Είναι γεγονός και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ότι η γύραση των ανθρώπων που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή είναι ένα τεράστιο ζήτημα και ίσως το σοβαρότερο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αν δεν δημιουργηθεί ένα ελκυστικό πακέτο για νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή, τότε ό,τι άλλο και να συζητάμε, ό,τι στόχους και να βάζουμε, είναι στο κενό. Διότι δεν θα υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν θα υπάρχει εκείνος ο αναγκαίος πληθυσμός, αγροτικός πληθυσμός, για να ασχοληθεί με το αντικείμενο, να εφαρμόσει αυτές τις νέες τις πολιτικές που υποθέτω και εύχομαι να υπάρχουν, για να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει ο νέος άνθρωπος να περιμένει να ζήσει από αυτή την ενασχόληση. Αυτό το πακέτο δηλαδή που θα έχει στα χέρια του να εφαρμόσει μέσα από την ίδια την παραγωγική διαδικασία, θα πρέπει να του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει αξιοπρεπώς. Αυτό φαντάζομαι ότι θέλει να πει η κυρία Ζέρβα μέσα από το δεύτερο θεματικό στόχο. Ο τρίτος θεματικός στόχος αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, όπως επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει σε βελτιώσεις σε σχέση με το ισχύον μοντέλο. Όπως εξήγησε, τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και τα οικολογικά σχήματα ενοχοποιούνται πλέον σε ένα κοινό πλαίσιο, με ζητούμενο την εξέβρεση του κατάλληλου συνδυασμού κινήτρων που θα ενθαρρύνει τόσο τις περιβαλλοντικές δράσεις όσο και τις σχετικές επενδύσεις. Είναι γεγονός ότι
η ΚΑΠΑ όπως εφαρμόθηκε στην τελευταία περίοδο με τα σχήματα αυτά, τα οικολογικά σχήματα, δεν λειτουργήσε σωστά. Είχαμε την πράσινη επιδότηση, είχαμε παλιά τα δύο κομμάτια των επιδότησεων, τη βασική και την πράσινη. Έσπασε η πράσινη, έμεινε μόνο η βασική και δημιουργηθήκαν τα οικολογικά σχήματα. Μα δεν λειτουργήσανε αυτά και δεν βοηθήσανε σε αυτό που λέει και η κυρία Ζέρβα, και βεβαίως αυτό είναι το ζητούμενο, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων. Αν δεν βρεθεί λοιπόν ένα σύστημα εφαρμογής με τη νέα ΚΑΠ που θα έχει αυτό το στόχο, αλλά θα μπορέσει αυτό το στόχο να το κάνει πράξη, δηλαδή τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, θα έχει αποτύχει ως κοινή αγροτική πολιτική, θα έχει αποτύχει ως στόχος, θα έχει αποτύχει με την λογική ότι ήδη περνάμε σε ένα καινούριο πλαίσιο των φυσικών, όπως λειτουργούν οι φυσικές καταστάσεις, και δεν θα έχουμε πετύχει να έχουμε δημιουργήσει τον φυσικό χώρο έτσι ώστε να μπορέσει να διατηρήσει τις καλλιέργειες για την επόμενη περίοδο. Θα έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τον τέταρτο θεματικό στόχο. Ο τέταρτος θεματικός στόχος της Νέα ΚΑΠ αφορά την θωράκιση του αγροτικού τομέα απέναντι σε κινδύνους και κρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Ζέρβα τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης εργαλείων όπως τα ταμεία αλληλοβοήθειας και η επιδότηση ασφαλίστρων, με βασικό ζητούμενο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στους ολοένα αυξανόμενους κινδύνους που προκαλεί η κλιματική κρίση. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή για την κλιματική κρίση, που δεν ξέρουμε πλέον, έχει περάσει από το επίπεδο της κρίσης σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Τη βιώνουμε καθημερινά. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί και στη χώρα μας τέτοια φαινόμενα που μας οδηγούν να πιστεύουμε ότι υπάρχει ανατροπή πλέον κλιματική. Είχαμε τον Ντάνιελ, είχαμε άλλα φαινόμενα και βεβαίως έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας. Όλα αυτά οδηγούν σε δυσχερή κατάσταση του τομέα των αγροτικών όσον αφορά την ασφάλεια της παραγωγής. Όλο και περισσότερο οι αγρότες νιώθουν ανασφάλεια στο αν θα έχουν στο τέλος του χρόνου την παραγωγή για την οποία αγωνίστηκαν όλο τον χρόνο, και αυτή η ανασφάλεια είναι ό,τι χειρότερο για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν. Ο ΕΛΓΑ δυστυχώς δεν έχει εξυγχρονιστεί μέχρι σήμερα, το ξέρουμε, το λέμε, παρόλες τις υποσχέσεις των κυβερνήσεων που περάσανε μέχρι σήμερα ότι θα προχωρήσουν σε ένα σύγχρονο ΕΛΓΑ που θα καλύπτει ασφαλιστικά τους παραγωγούς, δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα τέτοιο στόχο να μπαίνει με βάση τη νέα ΚΑΠ, να δούμε πώς θα εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο, που λέει ότι πρέπει πλέον να υπάρχει μια τέτοια ασφαλιστική δυνατότητα για τους παραγωγούς μέσα από την επιδότηση ασφαλίστρων, που να διασφαλίζει βέβαια η όλη αυτή η κατάσταση, να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος από την μία πλευρά, αλλά και τη δυνατότητα του παραγωγού να ξέρει ότι αν θα καταστραφεί η παραγωγή του θα πάρει τις διασφαλίσεις, θα πάρει τα χρήματα εκείνα που έχασε μέσα από ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα του παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι απόλυτη αναγκαιότητα να γίνει αυτό, διότι βλέπουμε όλο και περισσότερο να αλλάζει η κατάσταση, να γίνεται αρνητική. Όλο και περισσότερος φόβος υπάρχει στους παραγωγούς ότι δεν θα μπορέσουν στο τέλος να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους επειδή η παραγωγή τους για κάποιο λόγο καταστράφηκε. Ένας πέμπτος θεματικός στόχος είναι η προώθηση της ψηφιοποίησης της γνώσης και της καινοτομίας. Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος γεωργικής γνώσης και καινοτομίας, καθώς και στην ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς. Όπως επισήμανε, η επιτάχυση της ψηφιακής μετάβασης της γεωργίας θα απαιτήσει συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εύρης ζωνικότητας στις αγροτικές περιοχές. Να πω εδώ ότι αυτό το τομέα τον έχουμε υποτιμήσει. Οι νέοι αγρότες, για να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να έχουν μια παραγωγή με σύγχρονα μέσα, πρέπει να ενημερωθούν, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μέσα από
το ίντερνετ να έχουν την πληροφόρηση καταρχήν, αλλά και τον τρόπο να αντιμετωπίσουν καταστάσεις, και αυτό σημαίνει ενημέρωση, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν, σημαίνει εκπαίδευση, σημαίνει ότι για να μπουν στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας που έχει η νέα πραγματικότητα που βιώνουμε, θα πρέπει οι ίδιοι καταρχήν να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν και να αποκτήσουν τα εργαλεία εκείνα που θα δώσουν τη δυνατότητα να παράγουν μέσα από τις νέες συνθήκες που ήδη υπάρχουν. Διαφορετικά θα μείνουν εκτός νυφώνος, θα μείνουν εκτός ανταγωνιστικότητας, δεν θα μπορέσουν ούτε να παράγουν, ούτε κυρίως να πουλήσουν τα προϊόντα τους μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί. Και ο έκτος θεματικός στόχος όσον αφορά την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές και παραμυθόριες περιοχές. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Ζέρβα, η Ελλάδα καλείται να διαμορφώσει ένα συνεκτικό πλαίσιο παρεμβάσεων που θα συνδυάζει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και κρίσιμες υποδομές, με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Πέθρου. Είναι ένα στοίχημα, θα έλεγα εγώ, που εδώ στη Ζάκυνθο το νιώθουμε έντονα στο πετσί μας με την ανάπτυξη του τουρισμού. Δηλαδή αναρωτιέται ένας νέος άνθρωπος πώς θα μπορέσει να παραμείνει στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής όταν δίπλα του έχει ένα τομέα τόσο γρήγορα αναπτυσσόμενο και υποσχόμενο πολύ περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους από ότι ο αγροτικός τομέας. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός για το πώς σε περιοχές τουριστικές, θα πρόσθετα εγώ, στις περιοχές που ήδη έχει πει η κυρία Ζέρβα, δηλαδή τις μειονωτικές, τις νησιωτικές, τις περιοχές που είναι μακριά από το... σε περιοχές που είναι προβληματικές όσον αφορά τις μειονεκτικές, όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, πώς θα δοθούν κίνητρα και στις παραμεθόρες, γιατί αναφέρει αυτό και έχει έντονα απασχολήσει, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, πάντα μας απασχολεί η διατήρηση του πληθυσμού στις παραμεθόρες περιοχές. Πρέπει ένας τρόπος για να παραμείνει ο πληθυσμός εκεί είναι η ανάπτυξη της γεωργίας, ειδικά σε εκείνες τις παραμεθόρες περιοχές. Πρέπει λοιπόν μέσα στο πλαίσιο του γενικού προβληματισμού να μπει και αυτό, πώς θα αναπτυχθούν περιοχές τέτοιες, μειονεκτικές, παραμεθόρες, νησιωτικές, ορεινές, έτσι ώστε να παραμείνει ο αγροτικός πληθυσμός σε εκείνα τα μέρη, να συνεχίσει να παράγει, πάντα όμως λέω μέσα σε πλαίσια που να του δίνουν τη δυνατότητα να επιβιώσει από αυτή την ενασχόληση, με έναν τρόπο που θα είναι σύμφωνος με τις αξίες της σημερινής εποχής. Έκανα μια προσπάθεια να σας δώσω, και βεβαίως θα έχει τη συνέχεια γιατί τώρα ξεκινάει αυτή η συζήτηση και θα πρέπει να καταλήξει κάπου, όμως θέλω να επιμένω μάλλον ότι είναι μια κρίσιμη συζήτηση που αφορά βεβαίως το θέμα των επιδοτήσεων της ΚΑΠ της περίοδου 28-35, αλλά κατά την εκτίμησή μου με βάση αυτό πρέπει να συζητηθεί συνολικά το θέμα της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας για τη χώρα μας, και θα έλεγα και ειδικότερα και για τον τόπο μας, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, αν θέλουμε να έχει μέλλον η αγροτική παραγωγή και για τη Ζάκυνθο, πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο νομού και περιφέρειας, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καθόλου, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να παραμείνει η αγροτική παραγωγή στον τόπο μας και να μπουν νέοι άνθρωποι σε αυτό το τομέα. Θα σας αφήσω εγώ σήμερα εδώ, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και η συνέχεια από τη Χαρή Κλιαμινώτου. Εύχομαι μια καλή εβδομάδα και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά όλοι.

Δίθυρα ακούσματα, δεύτερο μέρος εκπομπής, ο Πέτρος έφυγε σήμερα σπασμένα λόγω κάποιας δουλειάς. Ακούσαμε πάρα πολλά για την κοινή αγροτική πολιτική, για το τι μελιγενέστε, για το σχεδιασμό για το μέλλον. Άρα αυτά πάντα υπάρχουν ανωτελείες. Δεν θα σχολιάσω και θα περιμένω να κάνουμε διάλογο μαζί και με τον Πέτρο, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που αποσχολεί τα δίθυρα ακούσματα σε πολλές από τις εκπομπές μας. Να σας πω ότι πρέπει όμως να το σκεφτούμε και πρέπει να το σκεφτούμε συνολικά και σε σχέση με τις ευθύνες της πολιτείας και σε σχέση με τις ευθύνες των αγροτών και σε σχέση ότι πρέπει όμως να το σκεφτούμε και πρέπει να το σκεφτούμε συνολικά και σε σχέση με τις ευθύνες της πολιτείας και σε σχέση με τις ευθύνες των αγροτών.

δίκτυο σημαντικών περιοχών για τα πουλιά, που είναι μια σημαντική εξέλιξη για την προστασία των πουλιών, των βιοτόπων, μετά από πρόταση της ορνηθολογικής. Ενώ χιλιάδες πουλιά διασχίζουν την περίοδο της άνοιξης και του φθινοπόρου τη χώρα μας, κατά το ετήσιο μεταναστευτικό τους ταξίδι από την Αφρική προς την Ευρώπη και αντίστροφα, τέσσερις νέες περιοχές εντάσσονται στο Παγκόσμιο Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, το Important Bird and Biodiversity Areas, το IBS. Η αναγνώριση αυτή λοιπόν αναδεικνύει τη σημασία τους ως κρίσιμων ενδιατεμάτων για τα πουλιά στη χώρα μας, καθώς μεταξύ άλλων λειτουργούν ως σημαντική σταθμή ξεκούρασης και τροφοληψίας κατά τη μετανάστευση. Το πρόγραμμα των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά αποτελεί τον πυρήνα δραστηριότητας κάθε εταίρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ορνηθολογικών Οργανώσεων BirdLife International, επομένως και της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Η IBA είναι περιοχές προτεραιότητας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα των πουλιών κατά την αναπαραγωγή, την τροφοληψία, τη διαχύμαση και τη μεταναστευτική στάση. Επιλέγονται βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών κριτηρίων που έχει θεσπίσει BirdLife και φιλοξενούν σε τακτική βάση σημαντικούς πληθυσμούς από ένα ή περισσότερα απειλούμενα ενδυμικά ή συναθρηστικά είδη. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα καταγραφής των IBA ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 από την ορνηθολογική και το 2000 αναγνωρίστηκαν 196 περιοχές. Με συγχωρείτε. Έκτοτε το 2012 και το 2017 προστέθηκαν 12 ακόμα περιοχές, κυρίως θαλάσσιες, που αναγνωρίστηκαν για τους πληθυσμούς των θαλασσοπουλιών του. Σημειώνεται πως διεθνώς περισσότερες από 13.700 περιοχές έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικές για τα πουλιά, καλύπτοντας το 9% της υπηρετικής και το 2% της θαλάσσιας επιφάνειας της γης. Το φθινόπωρο του 2025 η ορνηθολογική πρότεινε την ένταξη 4 νέων περιοχών της Ελλάδας στο παγκόσμιο δίκτυο του IBA. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις νήσους Τσατσιέντζα και Σχίζα και το ακροτήριο Ακρίτας, καθώς τον Κάβο Μαλέ και τον Κάβο Μαλέα, τα υγρολίμματα Φλόρινας και τη θαλάσσια περιοχή της Θράκης. Με τις νέες αυτές περιοχές, το Εθνικό Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά πλέον στην Ελλάδα είναι 212 και καλύπτει μια περιοχή 44.570 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι περιοχές αυτές αναδείχθηκαν βάσει νέων επιστημονικών δεδομένων που προέκυψαν από προγράμματα της ορνηθολογικής όπως έργα LIFE και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Πράσινο Ταμείο, αλλά και χάρη στη σημαντική συμβολή των εθελοντών μέσω σχετικών προγραμμάτων παρακολούθησης της ορνηθοπανίδας ακολουθώντας συγκεκριμένη διεθνή μεθοδολογία. Η πρόταση έγινε δεκτή από την BirdLife International και πλέον οι νέες αυτές περιοχές ανήκουν και επίσημα στο διεθνές δίκτυο IBA. Το ακροτήριο Ακρίτας και ο Κάβο Μαλέας, οι δύο άκρες της Πελοποννήσου δηλαδή, αποτελούν σημαντικές μεταναστευτικές στενοπούς, ιδιαίτερα για τα αποδημητικά αρπακτικά πουλιά. Αυτές τις προσθήκες και οι τρεις πλέον χερσόνησοι της Νότιας Πελοποννήσου χαρακτηρίζονται ως σημαντικές περιοχές για τα πουλιά, αντικατοπτρίζοντας τη διεθνή σημασία όλης της ευρύτερης περιοχής ως μεταναστευτικού διαδρόμου. Το ακροτήριο Ακρίτας αναγνωρίστηκε ως το τρίτο σημαντικότερο πέρασμα στη Μεσόγειο για το Σφικιάρι μαζί με το Γιβραλτάρ και το στενό της Μεσίνας στην Ιταλία. Βάσει νεότερων δεδομένων του προγράμματος από την Ευρώπη στην Αφρική, καταγραφή μεταναστευτικών αρπακτικών με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Ο Δε Μαλέας, εκτός από σημαντική στενοπό στο πέρασμα Πελοπόννησος Αντικύθυρα Κρήτη κατά τη φθινοπορεινή μετανάστευση, αποτελεί επίσης σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα αρπακτικά όπως ο Σπιζαετός, ο Μπούφος, ο Φιδαετός, καθώς και περιοχή διαχύμασης για γήπες και άλλα μεγάλα αρπακτικά. Βορειότερα, τα υγρολίδωα Φλόρινας, όπου απαντούν υγρά και ψευδοστεπτικά λιβάνια, σπάνιος βιότοπος πλέον στην Ελλάδα, φιλοξενούν πάνω από το 50% του εθνικού αναπαραγωγικού πληθυσμού, του λιβαδόκυρκου, καθώς και τα άλλα είδη που σχετίζονται με τα αγροτικά οικοσυστήματα, όπως το κυρκινέζι, ο αετόμαχος, ο σταχτοκεφαλάς, η πετροκουρλίδα, η χαλκοκουρούνα, η γαλιάνδρα και η καλυμάνα. Επιπλέον, η ευρύτερη πεδιάδα της Πελαγωνίας αποτελεί σημαντική περιοχή για τη διαχύμαση και τη μετανάστευση πληθώρας ειδών. Τέλος, η θαλάσσια περιοχή της Θράκης, μια εκτενή ρηχή θάλασσα, σημαντική περιοχή για τα πουλιά, αποτελεί σημαντικότατο πεδίο τροφοληψίας

κάποια θαλασσοπούλια, όπως ο Μύχος, ο Αρτέμις, ο Θαλασσοκόρακας, το Χειμωνόγλάρωνο και ο Μαυροκέφαλος Γλάρος. Επιπλέον από εδώ διέρχεται μεγάλος αριθμός ειδών πουλιών κατά την ανοιξιάτικη και φθινοπορεινή μετανάστευση από και προς το Δέλτα του Εύρου. Η πρόσφατη αναγνώριση των τεσσάρων περιοχών ως ABA αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ένταξή του στο δίκτυο Natura 2000, ως ζώνες ειδικής προστασίας ZEP. Σύμφωνα με την οδηγία για τα πουλιά, γεγονός που συνεπάγεται για την πολιτεία την υποχρέωση θέσπισης, στόχων διατήρησης και μέτρων προστασίας. Στο πλαίσιο της εποπτείας των πτηνών, η κοινοπραξία φορέων, στην οποία συμμετέχει και η ορνηθολογική, έχει ήδη υποβάλει πρόταση για την αναγνώριση των τεσσάρων ABA ο ZEP. Έτσι λοιπόν η ορνηθολογική εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους και όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και έχουν συνεισφέρει με δεδομένα και επιστημονική υποστήριξη. Η συμβολή όλων είχε ουσιαστικό αντίκτυπο, όπως τονίζεται στο δελτίο τύπου τους. Πλέον η σκυτάλη περνά στην πολιτεία λοιπόν για να θωρακίσει θεσμικά και ουσιαστικά τις κρίσιμες αυτές περιοχές για τα πουλιά και τη βιοποικιλότητα. Έτσι λοιπόν, να μια ωραία απόφαση, να μια διεύρυνση του δικτύου σημαντικών περιοχών για τη βιοποικιλότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών, το μέλλον του πλανήτη και αν θέλετε και να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

Συνεχίζουμε λοιπόν, πάντα σε θέματα περιβάλλοντος, και πάμε στο κομμάτι της υπεύθυνης κατανάλωσης, από ένα άρθρο από την Αταλία Κάπα, γιατί όπως επισημαίνεται η βιωσιμότητα δεν είναι μόδα, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης. Ας παρατηρήσουμε λοιπόν, όπως επισημαίνεται στο άρθρο, τι πετάμε και πόσο καταναλώνουμε και ας δούμε στη συνέχεια τη μεγάλη εικόνα των καθημερινών επιλογών μας. Όρος λοιπόν βιωσιμότητα και όλα όσα περικλεί ακούγονται καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως μονόδρομο, εφόσον επιθυμούμε για εμάς και για τις μελλοντικές γενιές ένα ανθρώπινο αύριο. Στο πλαίσιο αυτού, σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για τη βιώσιμη κατανάλωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τι ακριβώς είναι αυτό, και ο πιο καθιερωμένος και ευρέως χρησιμοποιούμενος ορισμός προέρχεται από το United Nations Environment Program και υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ συνολικά και ορίζει ως βιώσιμη κατανάλωση ότι είναι βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή η αναφορά στη χρήση υπηρεσιών και συναφών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν τη χρήση φυσικών πόρων, τις τοξικές ουσίες και τις εκπομπές αποβλήτων και ρήπων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών. Σε έναν κόσμο που παράγει περισσότερο πλούτο και περισσότερα αγαθά από ποτέ, ζούμε το παράλογο ότι εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να στερούνται βασικά δικαιώματα όπως η ποιοτική τροφή, το καθαρό νερό, η αξιοπρεπή στέγη και η πρόσβαση στην υγεία. Την ίδια στιγμή, η υπερκατανάλωση εξαντλεί όπως είναι επόμενο φυσικούς πόρους, αυξάνει τα απόβλητα και επιβαρύνει δραματικά το περιβάλλον. Μέσα σε αυτή την αντίφαση, η υπεύθυνη κατανάλωση αναδεικνύεται ως αναγκαία κοινωνική και πολιτική στάση ζωής. Ο ΙΕ λοιπόν, μέσα από το 12ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης, καλεί όλους και όλες, κράτη, επιχειρήσεις και πολίτες, να υιοθετήσουν πιο βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης με στόχο τη μείωση της σπατάλης πόρων και αποβλήτων. Όπως επισημαίνει το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, UNEP, η μη βιώσιμη κατανάλωση βρίσκεται στον πυρήνα της τριπλής πλανητικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και τέλος και της ρύπανσης. Η υπεύθυνη κατανάλωση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να στερηθούμε κάτι, ούτε καν να απορρίψουμε σε μια ηθική βάση την άνεση που μας προσφέρει ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Σημαίνει όμως να καταναλώνουμε με επίγνωση, να αγοράζουμε ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε, να αξιοποιούμε καλύτερα τους πόρους, να επαναχρησιμοποιούμε, να επισκευάζουμε και να περιορίζουμε τη σπατάλη. Είναι ουσιαστικά μια αλλαγή νοοτροπίας, ένα διαφορετικό mindset από τη λογική του αγοράζω αλόγιστα και πετάω, στη λογική της υπευθυνότητας και της κοινωνικής ενσυνειδητότητας. Η πιο χαρακτηριστική μορφή άσκοπης κατανάλωσης είναι ίσως η σπατάλη τροφίμων που βιώνουμε καθημερινά τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις κοινωνικές εξόδους μας. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, τεράστιες ποσότητες φαγητού καταλήγουν καθημερινά στα σκουπίδια την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι καταναλωτές πετούν μεγάλες ποσότητες απολύτως ασφαλών τροφίμων επειδή παρερμηνεύουν τις ημερομηνίες λήξης ή συνηθέστερα αγοράζουν περισσότερα προϊόντα από όσα χρειάζονται. Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο το οικονομικό κόστος, καθώς επιβαρύνει και το περιβάλλον, αναλογιζόμενοι ότι για κάθε τρόφιμο που πετιέται έχουν ήδη καταναλωθεί νερό, ενέργεια, καύσιμα και εργατόρες για την παραγωγή και τη μεταφορά του. Έτσι λοιπόν, τι προτείνεται μέσα από το άρθρο? Αλλαγή πλεύσης. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα όλων μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο σωστός προγραμματισμός αγορών, η σωστή αποθήκευση τροφίμων, η αξιοποίηση περισσευμάτων και η προτίμηση τοπικών ή εποχικών προϊόντων μειώνουν σημαντικά τη σπατάλη. Παράλληλα, η αποφυγή προϊόντων μιας χρήσης, η επιλογή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών και η σωστή ανακύκλωση συμβάλλουν στον περιορισμό των αποβλήτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη κατανάλωση συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα στην υγεία, στην τροφή και στο καθαρό νερό. Η αλλαγή, ωστόσο, δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στην ατομική ευθύνη, δηλαδή στους πολίτες. Οι ίδιες επιχειρήσεις και τα κράτη οφείλουν να επανασχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο παράγονται και διακινούνται τα αγαθά.
Η βιομηχανία της γρήγορης κατανάλωσης, είτε αφορά τη μόδα, είτε την τεχνολογία, είτε τα τρόφιμα, ενθαρρύνει την υπερβολή και τη διαρκή αντικατάσταση προϊόντων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιστημονικές μελέτες επισημαίνουν ότι αυτοί όλο ένα μικρότερη κύκλη ζωής των προϊόντων αυξάνουν, όπως είναι φυσικό, τα απόβλητα και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Παράλληλα, υπεύθυνη κατανάλωση συνδέεται και με κοινωνική δικαιοσύνη. Όπως τονίζει ο ΙΕ, ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να καταναλώνει λιγότερα από όσα χρειάζεται για να καλύψει βασικές ανάγκες. Η συζήτηση, επομένως, δεν εξαντλείται στο να καταναλώνουμε λιγότερο, αλλά κυρίως το να καταναλώνουμε δικαιότερα και πιο έξυπνα. Προφανώς, η μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία δεν θα προκύψει από μια μεγάλη κίνηση, αλλά από χιλιάδες μικρές καθημερινές αποφάσεις σχετικά με το τι αγοράζουμε, τι πετάμε, πόσο νερό και ενέργεια καταναλώνουμε, πόσο συχνά αντικαθιστούμε αντικείμενα που μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν. Η υπεύθυνη κατανάλωση μας αφορά όλους και αποτελεί μια συλλογική επένδυση σε έναν κόσμο που θα μπορεί να εξασφαλίζει αξιοπρεπή ζωή, υγεία, ασφάλεια και ποιοτική διατροφή για όλους. Έτσι λοιπόν, ας σκεφτούμε λίγο πιο βιώσιμα, ας σκεφτούμε λίγο πιο πράσινα, ας σκεφτούμε λίγο πιο έξυπνα, οικονομικά για την τσέπη μας και βέβαια και το καλοκαιράκι είναι μια εποχή που ενδείκνυται για έναν τέτοιο επάνω προσδιορισμό των συνηθιών. Γιατί μετά, η εποχή μετά τις διακοπές, πάντα οριοθετεί ένα restart, θα λέγαμε, σε άριστα ελληνικά. Λίγη μουσική και σε λίγο πάλι μαζί.

Πάμε λοιπόν για το τελευταίο θέμα της εκπομπής. Είναι από το Climate Book, το αγαπημένο μας, και έχει μια ρητορική ερώτηση. Τι μπορούμε να μάθουμε για την κλιματική αλλαγή από ένα κουτάκι μπύρας ή μπύρα η μαγική που το καλοκαίρι μας ταξιδεύει σε μονοπάτια δροσιάς, με ή χωρίς αλκοόλ, σε διαφορετικές μάρκες με διαφορετικές διέσεις, και βέβαια όμως πάμε να δούμε τι μας δείχνει για το περιβάλλον. Μία λοιπόν από τις πιο κρίσιμες και λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι η μείωση της ικανότητας των ωκεανών να απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα. Για να παρατηρήσουμε λοιπόν και να κατανοήσουμε αυτό το φαινόμενο, αρκεί ένα απλό πείραμα στο σπίτι με δύο κουτάκια μπύρα. Σε μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, σαν τη σημερινή θα λέγαμε, βγάλετε το ένα κουτάκι έξω στον ήλιο και τοποθετήστε το άλλο στο ψυγείο. Μετά από μία-δύο ώρες, ανοίξτε και τα δύο κουτάκια. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι η ζεστή μπύρα θα φρύσει απότομα και θα ξεχυλήσει, κάνοντας το μεγαλύτερο μέρος από το ανθρακικό της, το διοξίδιο του άνθρακα. Ενώ η κρύα θα ανοίξει με ένα απλό, ήσυχο και γοητευτικό, για να θελήσουμε να αντιγευτούμε, σιτ, πουφ που λένε. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι τα αέρια, όπως το διοξίδιο του άνθρακα, διαλύονται πολύ καλύτερα στα κρύα υγρά παρά στα ζεστά. Μέσα στην παγωμένη μπύρα από το ψυγείο, τα μόρια του διοξιδίου του άνθρακα συγκρατούνται σταθερά από το κρύο υγρό. Όταν όμως η μπύρα ζεσταίνεται, η κινητική ενέργεια των μορίων του διοξιδίου του άνθρακα αυξάνεται, επιτρέποντάς τους να υπερνικήσουν τις διαμοριακές δυνάμεις του νερού και να αποδεσμευτούν, σχηματίζοντας φυσαλίδες που διαφεύγουν στον αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στον αέρα πάνω από την πύρα, ώστε το κουτάκι είναι κλειστό, και την απότομη αποσυμπίεση και κροή διοξιδίου όταν αυτό ανοίξει. Αυτή ακριβώς η ίδια αρχή ισχύει και για τους ωκεανούς, σε παγκόσμια κλίμακα, και αποτελεί τη βάση μιας από τις σοβαρότερες προειδοποιήσεις των επιστημόνων για το μέλλον των ωκεανών μας, αλλά και για το κλίμα του πλανήτη. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι ωκεανοί κάνουν μια τεράστια χάρη στην ανθρωπότητα και λειτουργούν σαν σφουγγάρι, απορροφώντας περίπου το 30% του διοξιδίου που εκλείεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Χωρίς αυτή τη διεργασία, η ατμόσφαιρα της Γης θα είχε θερμανθεί σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό. Όμως, καθώς οι ωκεανοί συνεχίζουν να θερμαίνονται, κάνουν σταδιακά τη φυσική τους ικανότητα να διαλύουν και να συγκρατούν το διοξίδιο του άνθρακα, όπως έγινε και με την πύρα στο πείραμα. Στην περίπτωση των ωκεανών υπάρχει και μια δεύτερη διεργασία σε λειτουργία κατά την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το ζεστό νερό είναι πιο ελαφρύ από το κρύο και έτσι ενισχύεται η στρωμάτωση του ωκεανού και δημιουργείται ένα αρκετά ζεστό επιφανειακό στρώμα. Συνδυαστικά λοιπόν η θέρμανση του επιφανειακού στρώματος και η έλλειψη ανάμειξης με τα βαθύτερα στρώματα οδηγούν σε επιβάρυνση της απορρόφησης του διοξιδίου. Αν οι ωκεανοί ζεσταθούν υπερβολικά, θα σταματήσουν να απορροφούν το πλεονάζον διοξίδιο του άνθρακα. Ακόμα χειρότερα, αν ξεπεράσουν ένα κρίσιμο όριο, θα αρχίσουν να εκλείουν το αποθηκευμένο διοξίδιο πίσω στην ατμόσφαιρα. Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο από τη θεωρία και τα κλιματικά μοντέλα, αλλά και επειδή έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Τα δεδομένα από τους πάγους της Ανταρκτικής δείχνουν ότι στο παρελθόν, όταν μικρές αλλαγές στην τροχιά της Γης προκάλεσαν μια αρχική θέρμανση στον πλανήτη, οι ωκεανοί ανταποκρίθηκαν, απελευθερώνοντας διοξίδιο του άνθρακα, γεγονός που μαζί με άλλες φυσικές διεργασίες λειτουργήσε ενισχυτικά, οδηγώντας σε περαιτέρω θέρμανση. Όπως λοιπόν, δεν μας αρέσει μια ξεθυμιασμένη μπύρα, έτσι δεν θα μας αρέσει καθόλου και ένας, σε εισαγωγικά, ξεθυμιασμένος ωκεανός. Εδώ λοιπόν τα δύο ακούσματα ολοκληρώθηκαν και για σήμερα. Μένετε πάντα στη συχνότητα της Ερτζακίνθου. Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Λιβέρη για την επιμέλεια του ήχου, την Άννα Καποδίστρια για τη μουσική και βέβαια έχω ευχές για ένα πολύ καλό Σαββατοκυριακό.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

μέρες από άλλα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδικού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάτρησης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα αυτή είναι η ενημέρωση του 20χρονου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δαλαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστήριξε ότι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή κατά αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δαλαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Και ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλία, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτιχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από την Τρίτη το βράδυ από τις αρχές, μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλιέας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου, δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε στις αρχές την εξαφάνιση του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια αλλά και στην στεριά αλλά και δια αέρος με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλία μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλίας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυβεύεται η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδους ακολουθία, η είσοδος για τα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, για να ταφεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδους ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούς σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένο ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στην παρουσία του Πρωθυπουργού τελεστήριξης, στην κουλουθία του Κυριακού Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές, όλοι μαζί της είπαν το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικό, ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άνανδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κινητήρια, εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας Νέστορας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. 2 ολυνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά. Και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνουν ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, όπως μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντρέλε στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν, πέρυσι συγκεκριμένα, ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχή αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πάρα πολύ ριχά. Ήδη το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Να είναι μέλλον ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ριχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την αντιδικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτηση πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώσεις σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η ελλείψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο, βέβαια, ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί συστάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο, βέβαια, να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάματο των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενικοί στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και τη ΣΟΠ Κεροδόπης. Υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Αγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλλίωση αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσα τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
4: Ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι, όπως είπες, που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκαμε μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια. το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Σαμοθράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδιακή ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38 σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς, την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκες, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κυλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταχθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, το γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες, οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνόδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δέντρο καλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές, αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε, δίπλα από τον ποινιό ποταμό, σε δέντρο καλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί, αρχικά τρώει τα φύλλα, στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι από όταν γεννήσει τα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα Ροδάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή, αυτό είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το καταλάβουμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά έτσι, για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Στέτσελας, ότι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδροφορίας, τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης για τη μελέτη καθορισμού ζωνών προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίλκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδροληψίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ίδρυυσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με μετρήσεις πεδίου της συλλογής δεισμάτων, εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυυση. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ίδρυυσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ίδρυυσης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας, Τρέβεζας και Άρτας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ίδρυυσης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής.
0: Μάλιστα.
8: Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου δίκης ως ένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο. Είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
9: Κινητοποιήσεις λοιπόν. Η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή 11 το πρωί έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνο του δρόμου από Σουλινάρη και μετά, για όποιον ξέρει την περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν.

0: ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ό,τι συμβαίνει. Βασίλη.
2: Βρήκε πραγματικά απίστευτο, βέβαια, πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κυδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με τις υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πρώτα απ' όλα, η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Αίρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και η συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η πόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τη Σέρε, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα, από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου. Θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού και, όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες. Ιδιαίτερα, ναι, πάει για γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
1: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη.

0: Κύβωσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
1: λογικό.
0: Και ευθύνες αυτού του τραγικού περιστατικού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Δυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν. Και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με διασώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ, αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρτιστή Ζάκυνθο. Σάκη.
3: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγίσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε διακίνηση λαθρέων σιγάρων.
1: Ναι.
3: Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πλοιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων. Η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγκαίων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα αρμόδια υπουργεία, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα και περιμένουμε να δούμε.

0: πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πλοιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περοχή.
1: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν
0: από μακριά,
1: προσεγγίζουν την ακτή.
0: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ στον αριθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλοιάριο όπως συνέβαινε παλιότερα.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα, από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ., να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλοιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όπως σωστά είπες, βγήκε ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσσαλτίας. Αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. Με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που εκλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της χύτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της χύτης σε όλο το μήκος του κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της χύτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος μάλιστα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
3: Κάναμε στην Κέρκυρα το Βίδο, να σας πούμε ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Σε μια απόσταση περίπου 10 λεπτά με το καραβάκι. Το θεωρούμε η κερκυρίως προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο, λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένας σύλλογος, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδο, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας παρουσία και τον αρμοδιο αντιδημάρχο, θέτουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί και αυτά είναι σύμφωνα με το Σύλλογο η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό καΐκι, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει το μπάνιο του. Δεν υπάρχει ένα ψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γινόταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελειώναν το σχολείο. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες, δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείγοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις οι οποίες, όπως καταγγέλλουν, δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
3: Ο σύλλογος πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο βίντεο και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Βερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Ζάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Σάκη.
4: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη, αεροπορική, από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Στολεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Νικολάου κ. Μενεγάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80-85-90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη θα είναι πολύ υψηλές. Τώρα το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους δύο μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της έβρεσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχη, λείπουν σεφ, λείπουν μάγειροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχειών ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομία για να μείνουν εδώ όλο το χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες στον τουρισμό. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Γίνεται μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω ότι 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, κ. Κεφαλογιάννη, στον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κοινιάσει την μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
1: Θα το δούμε τότε λοιπόν.
5: Ακριβώς για τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη, όλα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερη.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια τα σκήνη έχουν πάρει αυτό το γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να

0: κάνουν τους μαστικοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βγήκε έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης που τώρα είναι δευτεροβάθμιος σε πρωτοβάθμιο, με μόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστικοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστικοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών, δηλαδή που πήγαιναν στους μαστικοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστικοπαραγωγή, αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Ένα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική διαφορά και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μαστικοπαραγωγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστικοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς, της παραγωγής. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και αν κρίνουμε δίκη από την ανταπόκριση τον κατοίκτη Γάβδο, λοιπόν, βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενία Κτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών, που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας δίκης στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 41ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από τον νησίδι Ικάρου. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κυρίως μενού για μια εβδομάδα όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίστρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνή σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόθετο να κάνει στο SeaWays για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς αλλά και την ενθέρρυνση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Δίκη, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο.

Τρέφεις τη Σύρο και ξεκινάς σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση

ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπτύξη

Κυριάκη Κολτσίδα στο συντονισμό της. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Με δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο με 11 τραυματίες, 3 εκ των

0: Το οποίο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλου νοσοκομείου ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής μουσική σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, Ντόνα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. Και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα
0: ελικόπτερο. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών, καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν κύτταρα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα τις χαιρένουν και το έργο των πυροσβεστών.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει 8:30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εντός όλη την πεδιάδα ήταν αποπνικτική στον Ασπρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολη η πλήρης κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή υπήρχε ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο. Προκάλεσε ανησυχία, μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς ήταν διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα Ηλία είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ίσχυ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να προσεγγίσει στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο.
0: Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τα έχει κάνει υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι που χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Το Τριάσιο Νοσοκομείο, οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Θριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Δικό Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΣ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε, και ένας πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Θριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, 5 άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε κι εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν, όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
0: Πάντως η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα κιόλας που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να εριστεί ο χώρος, και είχαμε και μια νεκρή γυναίκα η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την φωτιά.
3: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου? Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
4: Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίναμε, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή η οποία κατέληξε, ο κύριος Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
5: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
6: Μάλιστα.
5: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό, όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο ή ένας,
7: δύο
6: τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε ναι. και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
0: Ναι, ναι, για να τον
6: ακούσουμε. Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
7: Λάπος,
6: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
0: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
7: Ναι, ναι. Γεια σας.
0: Καλό σας, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά οι πυροσβεστικοί ήταν έτοιμοι και το προλάβανε.
5: Το μηχανισμό.
7: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
0: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία του.
7: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Σβήσανε.
0: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
7: Να είστε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυστης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές, τους, να θυμίσω, τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία που σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του μνημονίου κατανόησης πρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
0: Κορυφώνονται οι επικίνδυνες τελετές σήμερα.
8: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί ένα, πέρα από τη θλίψη, και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνέβη κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
0: και του
8: Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, την ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
0: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρό πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύως για τον έλεγχο βέβαια των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέας διαταραχής στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας εκ νέου τη διέλευση της κρίσιμης αυτής ενεργειακής ακτηρίας εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορές, όπως είπες και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να επεξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά και πάλι τώρα όμως έχουμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη εναρρυχηθεί μια ανάσα στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια χωρίς ΦΠΑ είναι στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβης διαμορφώνεται στα 1,97-1,96 για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δι τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ χρήσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά άγαθα στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο, αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα, στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Δεύτερο, η λιματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένη κρίση. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωσης στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
9: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία έτσι, θα λέμε, γάμα, μία ψυχρονουσία κάποιες φορές. Στην Τεφέντη είχαμε πει και στις αρχές βέβαια της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμούς θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Earth News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
10: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχίδιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
11: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, δηλαδή, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
10: Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση όπως είχαμε ζήσει το 2022 παραπέρα.
11: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
10: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά που σημαίνει.
11: Ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
10: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
11: Τόσο είχε και πριν τον πόλεμο, έτσι.
10: Στη δηληστηριακή τιμή. Πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία εντάξει, τώρα ο καθένας τυχονεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
0: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφή στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδέομαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγί Περντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
8: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναφέρθηκε, επιτέθηκε μάλλον, κυρίως κατά των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μια δεκαετία, κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τριβής εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν ώψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο έγκλης την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς της οποίας τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι ότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το Πασόκ καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία.

0: τα επί του ζητήματος.
1: Τώρα με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή Αγί Βαγιάνο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι ομένα και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάζους Μπέλι, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφο στο θέμα του κάζους Μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη μάλλον αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμούς με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους. Την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική αναστολογραφία, όπως αποκάλεσε χτες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας. Ανέφεραν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ενορθογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που διώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις. Και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενιάς, σημειώνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αναφορές προς την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Θα γνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι προς αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του κάζους Μπέλι και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
3: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύως της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επελύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
1: Αλλάζουμε θέμα σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη. Κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
4: Καλό μεσημέρι. Σε βαρύ κλίμα λοιπόν σήμερα κηδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα.

0: Θέμα της δολοφονικής, όπως χαρακτήρισε, επίθεσης ο αδερφός της στον επικίδιο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα, όπως είπε, δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Ο Γρηγόρης ο Κοντός, όπως προείπες, η εξόδους ακολουθία έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του κινήματος Πασό Κινήματος Αλλαγής, του Νίκο Ανδρουλάκη, και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι μέλων της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός, και λίγο μετά, με την έναρξη της εξοδίου ακολουθία, έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία, παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδιο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντοπισμένη, και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό πρώτο με επισημαθή ήταν και τα συλληπιτήρια τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πανά το δικό της δράμα, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δράμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας, στο μνήμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι δέχτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
1: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, φτάνοντας στην εκκλησία.
2: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότι, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ντόνα, κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού του Τσικοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάστου και του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της άτυχης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι, μέχρι εδώ φτάνει, όχι στην τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που μπορούμε να κρατήσουμε.
1: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότι να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
3: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Ντόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ, και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, όποτε καταλήγουν αυτές, την άνοιξη 27 επιμένει η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει δεν αρέσει αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω παρακάτω, ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος, απλά δεν έχει σημασία αυτό, ναι. Πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται, ναι. το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ναι. Έχει το Πασό. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει το κόμμα του να πάει στην τρίτη θέση.
1: Ναι.
3: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
1: Ενώ ότι μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει, καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Ακριβώς, επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται και επαναφορά σύμφωνα με πληροφορίες της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους η οποία όπως τονίζουν θα γίνει σταδιακά σε 2 φάσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς και στον απόϊχο της παραίτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Μέρη, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίξονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αυτό το Σαββατοκύριακο καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παραίτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη, χθες της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις του παρασκηνίου και μέλει να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου της Κεντρικής Επιτροπής ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Τζόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο, από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη, και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ, 15,6% ακριβότερα. Ενώ συνολικά το πακέτο διακοπών έχει αύξει 5,3%. Επίσης, η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Το λέω όλο εδώ στον αντίποδα, συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα, και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα, στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%, στα ψάρια 2,8%, γιαούρτι 4,7%, φρούτα 10,7%, μεγάλη αύξηση στα φρούτα, τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%, αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση, και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
1: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση, αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα δεν είμαι και ευελβίαρες, ήταν σίγουρα η BT, ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσαν ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα, ξέρω εγώ, ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου, δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο, γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball που έχουν πάρα πολύ show ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μοντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, ναι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
1: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιομέτρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση και αυτό είναι ένα θέμα, πόσο έχει επηρεάσει η συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
7: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 10 πρώτες που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που πάρει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινέλα με τα αεροπλάνα.
1: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι, ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
7: 14 έτσι από τους 48 και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι τα περίεργα, όπως από τους 14 έχω ξεχωρίζω το κύριο το Χόγμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του απαγορεύεται η είσοδος και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεώρησαν ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι, δεν ήταν κάποια μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη, γιατί έχει προκαλέσει σε άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κιλιάν Εμπαμπέ να κρέμε τα πόδια ναι. Και στην έχει ένα καίγει τους εορτασμούς του Σαν Χουάν.
7: Όλο ξεκίνησε και αυτό που λες με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισή στο πρόσωπο και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media, στο X, που να όχι απλά καυτηριάζει, έτσι, ρατσιστικό παραλήλημα κατά του ΕΜΠΕ.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
8: Εμβληματική τραγουδίστρια κυρίως της δεκαετίας του 1980 με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της. Η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν Ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
1: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει στα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
9: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
10: Φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Hello, hello, hello.
11: Cosmos Lab.
13: The Family Tapes.
14: This is a skeleton from outer space having a party.
11: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
13: The Family Tapes.
11: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
13: The Family Tapes.
11: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Μιχάλης Καμάκας.
15: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με αυτό το όμορφο και δροσερό indie folk κομμάτι με τίτλο If Ever, όπου η Χαβανέζα Πάουλα Φούγκα βάζει τα φωνητικά και μαζί της στις κιθάρες ο επίσης Χαβανέζος Jack Johnson και ο Αμερικανός Ben Harper. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, στο συννεφιασμένο μεσημέρι 5η 9 Ιουλίου, 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Indie folk και για τη συνέχεια από την Αυστραλία όμως, με τα αδέλφια Angus and Julia Stone, από το άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους, ακούμε το υπέροχο Grizzly Bear. Καλησπέρα σε όλους.

0: Ονειρικές μελωδίες και αυτό το χαρακτηριστικό trip hop ύφος των Μορτσίμπα εδώ από το 2010. Blood Like Lemonade στον αέρα του κόσμου 93,6 και έρχεται μια κολεκτίβα μουσικών, η Peak Fontaine. Εδώ συνεργάζονται με την τραγουδίστρια Jackie. Ακόμα το κομμάτι Different Rhythm.
1: There is something mellow about this situation.

Και από το Ισραήλ να πάμε στην Αυστρία. Το indie rock και ψυχεδελικό συγκρότημα των Κάρι Κάρι εδώ στο πιο γνωστό τους τραγούδι με τίτλο «Μπέλο Χοριζόντε».

Από το δεύτερο άλμπουμ των Κάρι Κάρι, το Welcome to the Cuckoo Island, ήταν το Belo Horizonte. Ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο με ένα από τα πιο ξεχωριστά ορχιστρικά κομμάτια του συγκροτήματος City of the Sun. Έχουν έδρα το Brooklyn, δανείζονται στοιχεία από τις μουσικές παραδόσεις όλου του κόσμου. Εδώ στο κομμάτι Angeles. Και σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4, μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλά στην υγεία του ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ακίνθου. Ο χειριστής μεταφέρεται αυτήν την ώρα με στρατιωτικό ελικόπτερο στη βάση του στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Ξεκινά άμεσα και η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να επαναρχίσουν οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Νέες αναφορές από το Ιράν για αμερικανικά πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατεπίγουσα ΕΔΕ. Νέα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ο καιρός τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Γιάννης and the Yo, το μουσικό project του Γιάννη Φιλιππάκη, frontman της βρετανικής indie rock μπάντα Stone Falls, είχε την τύχη να συναντήσει τον θρυλικό drummer Tony Allen στο Παρίσι το 2026. Παρέα ηχογράφησαν ορισμένα τραγούδια που μετά το θάνατο του Allen το 2020 ο Φιλιππάκης ανέλαβε να ολοκληρώσει αυτό το project. Και έτσι κυκλοφόρησε το EP Lagos Paris London ως φοροτιμή στη συνεργασία τους με το κομμάτι λοιπόν Rain Can't Reach Us. Σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και έρχεται η κορυφαία βρετανική jazz κολεκτίβα τους με το κομμάτι λοιπόν Rain Can't Reach Us. Σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και έρχεται η κορυφαία βρετανική

Conqueror Bob Marley, βεβαίως, στο remix των Fort Knox 5 και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα με την Μο Καλάμητη. Έχει καταγωγή από το Πράσινο Ακροτήρι, ζει και ηχογραφεί στο Παρίσι και έχει καθιερωθεί στο χώρο της γαλλικής ρέγγε σκηνής. Εδώ θα την ακούσουμε στο πιο γνωστό της κομμάτι, το Evolution, από το άλμπουμ Warriors of Light του 2007. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λύση Στράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

The Sweetest Taboo και Σαντέ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ στο απόγευμα αυτό της Πέμπτης, που ο μισός ουρανός είναι ηλιόλουστος και όλος μισός είναι συννεφιασμένος. Είχε και την ψυχάλα του λίγο νωρίτερα και κάπως μας μπερδεύει, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 9 Ιουλίου, ο μήνας έχει 9. Καταλαβαίνετε. Και εμείς είμαστε εδώ μέχρι τις 6, θα κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε, καλησπέρα σας.

ακριβώς αυτό, Better Than This, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί, και live και on demand στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχει αυτός ο μαγικός κόσμος που λέγεται ραδιόφωνο και έχει και podcast, έχει και music mixes και τι άλλο, και θεατρικά και εκπομπές ραδιοφωνικές και αρχαιακό υλικό, οπότε κάντε ένα κλικ, αξίζει τον κόπο. Εδώ είμαστε λοιπόν και κάνουμε παρέα αυτό το 2 ώρο όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Δώστε στίγμα 210-606-64-29, Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί. Και φυσικά όπως πάντα μας γράφετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας εντοπίσετε.

Curtis Harding και είμαστε εδώ. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 όμως. Πριν πάμε για τις ειδήσεις, να πούμε για την Bonnie Tyler που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Η τραγουδίστρια των μεγάλων επιτυχιών και της pop και rock μουσικής των δεκαετιών 70 και 80, το πιο γνωστό της τραγούδι, η πιο μεγάλη της επιτυχία ήταν το Total Eclipse of the Heart, και τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία όπου είχε σπίτι και ζούσε εκεί. Ανακαλύφθηκε από τον κυνηγό ταλέντων Roger Bell σε ένα κλαμπ στο Σουόνσι και κυκλοφόρησε το πρώτο της single Lost in France το 1977 για την ιστορία. Και η country pop μπαλάντα που έρχεται ήταν το δεύτερο της single που έφτασε στην τέταρτη θέση του βρετανικού chart και στην τρίτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100 εκείνη τη χρονιά το 1977. Το Total Eclipse of the Heart κυκλοφόρησε στις αρχές δεκαετίας του 80, το 83.

Tyler λοιπόν, It's a Heartache. Θα τη θυμόμαστε πάντα για αυτή τη δυνατή και βράχνη χρειά της. Και πάμε για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιος, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιανοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr.

Thievery Corporation στην επιστροφή και ένα από τα πιο εμβληματικά τους θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Και είμαστε εδώ 38 λεπτά μετά από τις 4 στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Περιμένουμε Thievery 11 Ιουλίου στην πλατεία Νερού, εκεί για αυτή την μεγάλη βραδιά, αυτή τη μεγάλη συναυλία. Και εδώ εμείς κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 στο απόγευμα της Πέμπτης στο Κόσμος και στους 93,6 και στο erteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα ξανά. Μέχρι τις 6 στο απόγευμα της Πέμπτης στο Κόσμος και στους 93,6 και στο erteco.gr, μας βρίσκεται

Bridges και το Laredo, πόσο το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, ε. Κυκλοφόρησε 2 χρόνια πριν και ήθελα τώρα να σας πω για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που παρουσιάζει μια ξεχωριστή δράση, όπως έβλεπα νωρίτερα, με τίτλο «Συνομιλία με ένα λογισμικό, ένας AI περίπατος στην αρχαία αγορά». Μια περιπατητική διαλογική ξενάγηση βασισμένη στη συνομιλία του δημιουργού Γιώργου Ντρίβα με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζεται υπό την μορφή μιας περιδιάβασης στην αρχαία αγορά στην καρδιά της πόλης των Αθηνών. 16 με 20 Ιουλίου ο Γιώργος Ντρίβας προσκαλεί ένα μοντέλο AI να περπατήσει πλάι του σε μια εμβληματική τοποθεσία της πόλης, πραγματοποιώντας μια φιλοσοφική συζήτηση που βασίζεται σε ερωταποκρίσεις στα βήματα ενός σοκρατικού διαλόγου. Μια βασική παραδοχή που ισχύει εκ των προτέρων είναι η εξής: το μοντέλο AI δεν γνωρίζει πού βρίσκεται και δεν έχει καμία πληροφορία για τον χώρο. Χωρίς λοιπόν να χρησιμοποιεί προϋπάρχουσες πληροφορίες που θα μπορούσε να αντλήσει από το διαδίκτυο, το AI καλείται να ερμηνεύσει την εικόνα του κάθε σημείου της διαδρομής και να εκφράσει τις αυθόρμητες και, όπως λέει και το κείμενο, ανιστόρητες σκέψεις του. Ταυτόχρονα προσκαλείται να φανταστεί και να εντάξει τον εαυτό του σε διάφορα σημεία του χώρου. Και η συζήτηση θα κινηθεί κυρίως σε τρεις άξονες: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, δίνοντας την προτροπή στο AI να σχολιάσει ένα πιθανό παρελθόν που μπορεί να φανταστεί στον χώρο, το παρόν, αλλά και ένα πιθανό μέλλον σε βάθος χρόνου εκατοντάδων ετών, εντάσσοντας ταυτόχρονα τη δική του ύπαρξη σε αυτά τα υποθετικά σενάρια. 16 λοιπόν με 20 Ιουλίου, σημείο εισόδου και εξόδου στην πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί, στις 7 το απόγευμα θα είναι η ώρα συνάντησης και η έναρξη της δράσης είναι προγραμματισμένη για τις 7:30. 30 άτομα ανά παρουσίαση είναι ο μέγιστος αριθμός, οπότε αν ενδιαφέρεστε και εσείς να κάνετε αυτή την βόλτα μαζί με τον Γιώργο Ντρίβα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και να δείτε τι έχει να πει ένα μοντέλο AI, να είστε εκεί.

Καμαλόγκ από το 2001, Τιτίγιο από την Σουηδία και Σύναψον, αυτή η πολύ ωραία συνάντηση. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

0: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Very Cool Cats. Και ήρθαμε για τη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά από τις 5, στο απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει σήμερα τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Και καλησπέρα ξανά.

Whole World, Dramatic, και μπορεί να το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τότε που κυκλοφόρησε, αλλά είναι ωραίο γιατί μερικά τραγούδια έχουν αυτό το στοιχείο της οικειότητας που σου δίνουν. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και έχουμε νέες ταινίες στα θερινά σινεμά. Μην ανησυχείτε, γιατί διάβαζα τώρα ότι από το βραδάκι και όσο περνάει η ώρα, ο καιρός θα φτιάχνει. Οπότε θα πάμε θερινό, αν θέλουμε, και απόψε και αύριο. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα πάντα το θερινό. Βγαίνει η ταινία Αντικατοπτρισμοί από τη Γερμανία μας. Έρχεται, βγαίνει σήμερα στα σινεμά, στα θερινά και τις αίθουσες, σε σκηνοθεσία Christian Petzold. Και η ιστορία είναι η εξής: μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα, η Λάουρα, μια καταθλιπτική φοιτήτρια μουσικής, βρίσκει καταφύγιο στο εξοχικό της Μπέτι, που είναι μάρτυρας του συμβάντος. Η ήρεμη καθημερινότητα της προσφέρει γαλήνη, ωστόσο γρήγορα θα αρχίσει να ανησυχεί για τα αληθινά κίνητρα της Μπέτι. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, αποθυμένες επιθυμίες, ψευδεστήσεις και απώλειες συνθέτουν αυτό το διακριτικό δράμα υπόγειας έντασης, σκηνοθετημένο με την ιμπρεσιονιστική κομψότητα του μουσικού κομματιού του Μωρίς Ραβέλ που το συνοδεύει.

Πολύ ωραίο και επίκαιρο τίτλο. Please be kind. Εντάξει, επίκαιρο πάντα θα ισχύει αυτό, αλλά νομίζω ότι στην εποχή μας κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Μπίλο και Πρόλετερ. Και επειδή λέγαμε για τις νέες ταινίες πριν στα σινεμά, να πούμε και για το δείπνο του Φράνκο, γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο στο θερινό. Πάντα είναι ωραίο στο το θερινό, αλλά είναι ωραίο στο θερινό να βλέπεις και μια κωμωδία που και που χρειάζεται. Και την έχουμε ανάγκη, νομίζω, την κωμωδία. Οπότε το δείπνο του Φράνκο, Λαθένα λέγεται στα ισπανικά, έρχεται από σήμερα στα σινεμά. Μας πηγαίνει 2 εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όπου ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός λίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατεία. Και αυτή η κωμωδία παρεξηγήσεων έχει φυσικά πολιτικές νότες, αλλά είναι βασισμένη και σε ένα θεατρικό έργο, σε σκηνοθεσία Μανουέλ Γκομέζ Περέιρα. Το δείπνο του Φράνκο, λοιπόν, από σήμερα.

iTunes από το 2025, End of Time, έτσι λέγεται, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε σιγά σιγά να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο με ένα πολύ κλασικό, πολύ αγαπημένο, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό τραγούδι, και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε άβλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας: όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός: τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιας, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: No gaeres.

0: www.kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sébastien Tellier και Larry Tournel. Και έτσι γυρίσαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για 21-22 λεπτά ακόμα δηλαδή. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του Holding On. Warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I hide from the truth. When the truth won't let me lie.

τόσο το Μαγιόρ και το Πορβενίρ, και έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο καιρό ή τα τελευταία χρόνια είμαστε όλο και περισσότερο, όλο και πιο συχνά θυμωμένοι. Και έβλεπα τώρα μία έρευνα που λέει τι μπορεί να εκτονώσει τον θυμό σου καλύτερα από ένα ξέσπασμα. Ερευνητές λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο έκαναν μετα-ανάλυση σε 154 έρευνες που αφορούσαν το θυμό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι το έντονο ξέσπασμα βοηθάει κάποιον να εκτονώσει τον θυμό του, να νιώσει καλύτερα ή να ξαναβρει την ηρεμία του. Υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι το ξέσπασμα είναι ένας δημιουργικός και λειτουργικός τρόπος να εκτονώσεις το θυμό σου, αναφέρει η ερευνήτρια και επικεφαλής της ομάδας που διεξήγαγε την ανάλυση για τον θυμό. Το να ξεσπάς, λέει, τον θυμό σου μπορεί προς στιγμή να σε κάνει να νιώθεις καλά, αλλά σταδιακά σε κάνει πιο επιθετικό και παράγει ακόμη περισσότερο θυμό. Πολύ εύστοχο είναι αυτό, γιατί εμείς νομίζω έχουμε την αίσθηση ότι κάποιος που ξεσπά είναι φυσιολογικό αυτό, ενώ κάποιος που κρατάει μέσα του το θυμό και τον κρατάει μέσα του το θυμό και δεν τον εκφράζει, το βρήκα τη λέξη, λοιπόν, και δεν τον εκφράζει το θυμό του, νιώθουμε ότι καταπιέζεται. Δεν είναι έτσι, λοιπόν, από ό,τι λέει αυτή η έρευνα. Κάποιος, λέει, θα μπορούσε να υποθέσει εύλογα πως ένας περίπατος ή το τρέξιμο θα ήταν δύο καλοί τρόποι για να εκτονώσει κανείς τον συσσωρευμένο θυμό, όπως τυχόν θα γινόταν και με το άγχος. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν ότι το περπάτημα ή το τρέξιμο μπορούν να σε ηρεμήσουν όταν είσαι θυμωμένος. Σύμφωνα, μάλιστα, λέει, με έρευνα, το τρέξιμο συγκεκριμένα μπορεί να κάνει τα πράγματα και λίγο χειρότερα. Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα που είναι συνδεδεμένο με πολύ έντονη σωματική διέγερση, που σημαίνει ότι η καρδιακή παλμή, η πίεση και ο ρυθμός της αναπνοής αυξάνονται, και δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, που θα αυξήσουν τους παλμούς και την αναπνοή σου, θα πυροδοτήσουν ακόμη περισσότερο το συναίσθημα του θυμού. Αυτό, λέει, που μπορούμε να κάνουμε είναι διαλογισμό, είναι γιόγκα, είναι τεχνικές mindfulness, ακόμη και η απλή πρακτική του να μετρήσεις αντίστροφα μέχρι το 10 μπορεί να βοηθήσει. Και αυτό που οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Οχάιο λένε είναι πως δεν είναι όλες οι φυσικές δραστηριότητες ακατάλληλες. Υπάρχουν, λέει, και κάποια παιχνίδια, τα ομαδικά παιχνίδια, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε να ηρεμήσουν αυτό το συναίσθημα του θυμού, γιατί υπάρχει αυτό το ομαδικό πνεύμα και η έννοια του παιχνιδιού που προκαλεί θετικά συναισθήματα και αίσθημα χαράς. Εγώ πάντως λέω να μετράμε πάντα μέχρι το 10. Το λέω πολλές φορές και στον εαυτό μου. Μέτρα μέχρι το 10, μέχρι το 20, μέχρι το 30. Μετά μπορείς να αντιδράσεις αν θέλεις. Πιάνει πάντως, η αντίδραση δεν είναι τόσο έντονη.

Is Right και το Your Love και φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της στην παρέα του απογεύματος. Καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Παντσόγλου. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. This is a sad song, though it feels happy. It is not happy at all, in fact, it makes me so, so sad. Ray και Al Green για το finale. Good.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η Ιερή Λιτάνευση της Εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: διπλάση ζωή.
1: Ακούσατε το σποτάκι για το πανηγύρι. Στον ιερό ναό Αγίων Τιμωθέου και Μαύρα στο Μαχαιράδο.
0: Κάθε μέρα γιορτή και μια αγάπη τρελή,
1: είναι, είμαστε γενικώς για τα πανηγύρια. Πρώτος και καλύτερος Αλέξανδρος Λάσης. Ένα από το δεύτερο τη τάξη πανηγύρι στο νησί, μετά από αυτό το πολιούχο του νησιού Αγίου Διονυσίου. Μάλλον θα μιλήσουμε προς το τέλος της εκπομπής με τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίων Τιμωθέου και Μαύρας, Νίκο Μόνο. Δεν ξέρουμε αν είναι τόσο μόνος, πάντως κατάγεται από τη Τζιά ή αλλιώς Καία. Το ξέρω. Όλοι οι ιερείς έχουν οικογένεια και πολλά παιδιά. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Νέος θάνατος σε ξενοδοχείο στο Τσιλιβί. Μπορεί να είναι απλή σύμπτωση. Από έγκυρη πηγή ενημέρωση.
0: Κάθε τι που μπορεί να ματώσει πολύ και μια αγάπη τρελή να σκοτώσει.
1: 62χρονος πέθανε από ανακοπή καρδιάς μπροστά στο 16 ετών παιδί του και τη γυναίκα του. Μετά το βραδινό σε ξενοδοχείο, ξέρουμε ποιο είναι αυτό, παραπονώθηκε πως τον πονά το σαγόνι του. Έγειρε στο πλάι και έφυγε. Μπροστά, όπως είπαμε, στο 16χρονο παιδί του και στη γυναίκα του. Μιλάμε για τουρίστα. Είναι ο 7ος θάνατος μόνο για συγκεκριμένη τουριστική εταιρεία, δεν μπορούμε να πούμε το όνομα της. Ρεκόρ θανάτων φέτος με 7 νεκρούς σε 2 μήνες. Εκεί στην περιοχή του Τσιλιβί. Σε ξενοδοχείο ή ξενοδοχεία. Μπορεί να είναι απλή σύμπτωση, δεν ξέρω. Είναι κάτι που το ψάχνουμε. Όλα αυτά βάσει σχετικής πληροφόρησης από συγκεκριμένη πηγή, ενώ θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με περισσότερα, θέλουμε να πιστεύουμε, στοιχεία για το πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και τι συμβαίνει. Εκτός και αν έπεσε θανατικό, έτσι, για να πέσει.
0: Τέλειωσε και η μάχη αυτή.
1: Και να μην ξεχνάμε τους σύγχρονους φτωχοδιαβόλους και δίμικρά παιδιά Ρωμά. Στους δρόμους με τα φανάρια, με το αντίτιμο της περιφρόνησης και της λαγανοποίησης. Όπου λαγανοποίηση, λαγανάς. Για να επιβιώσουν πρέπει να πουλήσουν, να πουληθούν και να κλέψουν ανυποψιάστος τουρίστες. Απέναντί τους το εύκολο ανάθεμα από όλους και το ωραίο και μόνιμο άλοθη για τους κανονικούς, υποτίθεται, που δεν είναι Ρωμά. Σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου με την τέχνη της επιβίωσης σε συνθήκες εξαθλίωσης, παραβατικότητας και κοινωνικής αναισθητοποίησης. Γιατί προφανώς κανείς δεν νοιάζεται. Μόνο που η γύφτη και η γυφτιά, η κάθε παρανομία και κλεψιά υπάρχουν σε περίσσευμα και στη δική μας εκλεκτή του Θεού κατά τα άλλα φιλή. Στην εύλογη απορία γιατί δεν παρεμβαίνει δραστικά η αστυνομία, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν στο νησί οι απαραίτητες δομές. Εύλογο και το ερώτημα, μήπως αυτές οι δομές, όπως και η αστυνομία και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, δεν θέλουν για αυτονόητους λόγους να πλέξουν. Ας βρουν τότε τις κανονικές δομές ή απαραίτητες δομές εκεί που υπάρχουν.

Εμείς μιλάμε, όλοι εμείς πολλές φορές, για γύφτους και γυφτιά. Και όλα αυτά χαρακτηρίζουν εμάς, πρώτα και κύρια και μετά τους υπόλοιπους. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, προέλευσης, καταγωγής, η παιδική εργασία, παραβατικότητα, εκμετάλλευση έως και εκπόρνευση. Τι κάνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει η επίσημη πολιτεία, τι κάνουμε όλοι και ο καθένας ξεχωριστά. Απολύτως τίποτα. Για τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που από μικρή μαθαίνουν την άσχημη πλευρά της ζωής και μόνο αυτή, και είναι εκτεθειμένη σε 1002 κινδύνους. Βράδυ στο Λαγανά και όχι μόνο. Στην επαιτία, στην παρανομία, στην παραβατικότητα, αφημένα στην τύχη τους. Ξυπόλυτα, να καθαρίζουν τζάμια αυτοκινήτων, εάν και εφόσον τους αφήνουν οι οδηγοί, για μερικά ψηλά, να εισπράττουν και μαζί περιφρόνηση ή να πουλούν ακόμα και λουλούδια από τάφους. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 και 14 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, 5η 9 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα για καλημέρες και οτιδήποτε άλλο θέλετε. 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X, το τραβάω, και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο στα email του σταθμού. Ερτζακύνθου παπάκι και όχι χινάκι er.gr, εραζακένα παπάκι yahoo.gr. Στον αποσυντονισμό του ήχου και σε οτιδήποτε στραβό, ανάποδο, κακό και ψυχρό συμβαίνει, ο Αλέξανδρος Λάσης. Στις μουσικές επιλογές, καθώς η Άννα αδύεται, ποιος είναι, όποιος να είναι. Στα μικρόφωνα, Σάκης Ναγκάς. Επανερχόμαστε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, γιατί δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα, καθώς πρέπει να κάνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία.

0: κουτί.
1: Έτσι έγινε η ζωή μας. Έχουν βάλει σε σπίτια που μοιάζουν κουτί. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με χαρά, φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάσεις, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Όχι τυχαία βέβαια, πάντα με αιτία και αφορμή. Κύριε Γιαννόπουλε, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ.
2: Καλημέρα. Δυστυχώς τα ευχάριστα δεν βγαίνουν πολύ εύκολα, τα δυσάρεστα βγαίνουν πιο εύκολα. Βέβαια η ΕΡΤ έχει μια άλλη νοοτροπία, οπότε το λέω γενικότερα και όχι ειδικότερα.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Γιαννόπουλε. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, γιατί 11.30 έχει προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου από εσάς, απολογιστική σε σχέση με τη δράση του Χαμόγελου του Παιδιού. Ναι, θέλουμε να μιλήσουμε λιγάκι για την γνωστή υπόθεση σε ό,τι αφορά την Κεφαλονιά, το γειτονικό νησί, όπου προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής, ερωτηματικό γιατί κάποιοι λένε ότι δεν είναι, Στίβου, στο γειτονικό νησί, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες, αν δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις οι εν λόγω αθλήτριες, τους έδινε και σφαλιάρες. Να μας πείτε πώς ακριβώς έχει το ιστορικό, τι ξέρετε εσείς και πώς έχει...
2: Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας στους ακροατές και να ξετυλίξουμε ένα κουβάρι το οποίο μερικές φορές είναι πολύ μπερδεμένο.
1: Όντως.
2: Και δεν βγαίνει και δεν ξετυλίγεται. Θα ήθελα να πω,
1: εμείς
2: λοιπόν,
1: πάντως είμαστε σε θέση να ξέρουμε περισσότερα στοιχεία για τον εν λόγω κύριο.
2: Ναι, ναι, αλλά παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι κλειστές οι κοινωνίες, δεν μιλάει κανένας.
1: Αλήθεια,
2: και
1: ναι,
2: ακόμη και αυτοί που, είναι να, που θέλουν να καταγγείλουν ή μάλλον να αναφέρουν ένα περιστατικό, φοβούνται μην διαπομπευτούν τα παιδιά τους.
1: Ναι, όντως.
2: Έχουν δίκιο. Το λέω, έχουν δίκιο, αν και παλεύουμε για να πούμε μιλήστε, αλλά μερικές φορές έχουν δίκιο. Mm. Σε μια τοπική κοινωνία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Σας θυμίζω τον άλλο προπονητή στο Ρέθυμνο,
1: ναι,
2: που ήταν τελικά 200 τα παιδιά που είχε παρενοχλήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Από 30 που έλεγε επίσημα η διαδικασία.
1: Ναι.
2: Και τελικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα επιτέλους έσχασε το κανόνι.
1: Να δούμε λοιπόν πώς έφτασε η συγκεκριμένη υπόθεση στην Κεφαλονιά, στο λοιπόν, Χαμόγελο, ναι, του Παιδιού.
2: Για τη συγκεκριμένη υπόθεση λοιπόν, η μητέρα ενός κοριτσιού που παρενοχλούσε αυτός ο παρένθεση κύριος μαζί με τις φιλενάδες της,
1: ναι,
2: θέλησε να καταγγείλει αυτές τις πράξεις και πήγε στην εισαγγελία. Η αρμόδια εισαγγελέας της είπε ότι πρέπει να το κάνει επώνυμα.
1: Ναι, ναι.
2: Η γυναίκα δεν ήθελε να το κάνει επώνυμα.
1: Για λόγους αυτονόητος. Δεν ήθελε να εκθέσει το παιδί της καθώς και άλλα παιδιά.
2: Για αυτόν τον λόγο λοιπόν μας πήρε τηλέφωνο και εμείς έχουμε κάνει μια διαδικασία. Μάλιστα πριν λίγο μιλούσα με την εισαγγελέα και στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν λέγαμε κάποια πράγματα. Τελικά έχουμε κάνει μια διαδικασία ενημερώνοντας κατευθείαν τον αστυνομικό διευθυντή, την αστυνομική διεύθυνση της περιοχής και το κυριότερο βάζοντας την καλούσα που ήθελε να αναφέρει τα περιστατικά, να μιλήσει αλλά χωρίς να γνωρίζει το όνομά τους, προκειμένου να προστατευτεί από το απόρριτο αυτής της διαδικασίας που ήθελε.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν αναφέρει και σε ό,τι γινόταν στην κόρη της αλλά και στις φίλες της κόρης της και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι το Δεκέμβριο, ξεκίνησε το Δεκέμβριο
1: του 2025.
2: Όμως είχαμε και μια επίσκεψη στους χώρους μας από μια μητέρα με την κόρη της που πάλι ανέφεραν, κατήγγειλαν αυτόν τον κύριο και πάλι οι φίλες. Δηλαδή κάποια παιδιά μιλάνε στους γονείς, κάποια δεν μιλάνε.
1: Ναι.
2: Και αυτά τα παιδιά που μίλησαν και για τις φίλες της, για τις φίλες τους. Και το σημαντικό είναι ότι τελικά βγαίνουν στη φόρα και άλλα πράγματα. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν εμείς ζητήσαμε και κάναμε έτοιμα στην εισαγγελία προκειμένου να βγει, όπως γίνεται, έπρεπε να γίνεται αυτόματα κανονικά, να βγει η φωτογραφία αυτού του κυρίου, τα στοιχεία του, προκειμένου να όσοι γνωρίζουν, όσα παιδιά ή όσοι ενήλικες.
1: Ναι, αλλά σε
2: γνωρίζουν
1: κάθε περίπτωση, μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας για όλους, κύριε Γιαννόπουλε, κακά τα ψέματα.
2: Δεν, σε αυτή την περίπτωση με συγχωρείτε, αλλά επειδή.
1: Υποτίθεται
2: υπάρχει...
1: είναι και τα προσωπικά δεδομένα στη μέση κτλ.
2: Όχι. Αυτό είναι συνηθίζεται σε εγκλήματα, σε σεξουαλικά εγκλήματα κατά των παιδιών, ναι, κυρίως και άλλα, όταν υπάρχει μια κατηγορία. Βγαίνει μια διαδικασία προκειμένου να...
1: Βέβαια ο εν λόγω κύριος έχει προφυλακιστεί, οπότε...
2: Αυτό σας λέω, όχι με φήμες να βγει κάποιος, αλλά έχει προφυλακιστεί, άρα υπήρχε κάποια, όχι ενδείξεις, αποδείξεις, οι οποίες προχώρησαν στην προφυλάκηση. Άρα λοιπόν, να μιλήσουν περισσότεροι, η ανάκριση να είναι πιο εύκολη, εφόσον μιλήσουν περισσότερα παιδιά και εφόσον δουν στη φορά αυτά που βγήκαν και τότε και στο Ρέθυμνο, που έσκασαν τα κανόνια και τότε άρχισαν να μιλάνε, ενώ πριν δεν μιλούσε κανένα.
1: Ναι, γιατί τα περισσότερα πράγματα δεν είναι έτσι όπως αρχικά φαίνονται τουλάχιστον.
2: Ακριβώς. Γιατί μιλάνε και για πιο σοβαρά περιστατικά, μιλάνε λέω, ναι, χωρίς να μπορούμε εμείς να πούμε τίποτα άλλο από αυτά που ξέρουμε στα στενά πλαίσια της προσπάθειάς μας, ναι, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο κόσμος και τα παιδιά ειδικότερα που μας δίνουν τα ίδια τηλέφωνο και μας αναφέρουν ανάλογα περιστατικά. Και αυτό το κατακτήσαμε μέσα από την επικοινωνία μας στα σχολεία με το Υπουργείο Παιδείας που έχουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας. 45% της επικοινωνίας μας είναι αυτή τη στιγμή με παιδιά έφηβοι οι οποίοι μας εμπιστεύονται.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς σήμερα θα ανακοινώσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ φρικτό.
1: Όπως?
2: Όλες αυτές τις καταστάσεις οδηγούν τα παιδιά σε αυτοκτονικούς συνδυασμούς. Φτάσαμε τα 3 παιδιά την ημέρα. Ήταν ένα πρόπερση, έγιναν 2 πέρσι και φέτος φτάσαμε τα 3 παιδιά την ημέρα.
1: 3 παιδιά την ημέρα, να
2: αυτοκτονικούς. Μας παίρνουν τα ίδια τηλέφωνα.
1: Ότι θέλουν να αυτοκτονήσουν.
2: Ακριβώς.
1: 3 παιδιά την ημέρα. Σοβαρά μιλάτε, κύριε Γιαννόπουλε?
2: Κοιτάξτε, είναι με στοιχεία δυστυχώς.
1: Ρητορικό το ερώτημα.
2: Και παιδιά που μας παίρνουν εμάς.
1: Είναι από αστικά κέντρα, από επαρχιακές πόλεις.
2: Από όλη την Ελλάδα.
1: Επικαλούνται κάποιους λόγους ή συγκεκριμένους λόγους?
2: Φτάνουν σε ακραίες. Δεν μας τα λένε όλα, γιατί προσπαθούμε να αποφύγουμε τη ειδική, γιατί είναι η ομάδα που απαντά. Έχουμε ολόκληρη διαδικασία, ολόκληρο πρωτόκολλο, γιατί είναι πολύ ακροβατής πάνω στην κόψη.
1: Σε τετωμένο σκηνή, αλήθεια είναι, ναι.
2: Μαζί με την παιδίατρό μας, σε περίπτωση ένα κορίτσι που είχε πάρει 6 Βολταρέν, και εγώ ήταν το ζωμάχι της. Η παιδίατρός μας λοιπόν σύστησε μαζί με την άλλη ομάδα να πάει σε μια καφετέρια που ήταν κοντά, ευτυχώς, να πει γάλα, προκειμένου μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ άμεσα να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Και χάρη στο δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, πλέον δεν έχουμε καμία καθυστέρηση. Στο παρελθόν με τα αστυνομικά τμήματα καθυστερούσαν διάφοροι περίεργοι εκεί κατά καιρούς αξιωματικοί υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή των παιδιών. Τώρα λοιπόν, με εντολή του αρχηγείου, γίνεται αστραπιαία αυτές οι κινήσεις και να κάτι που δουλεύει στην Ελλάδα, να κάτι που αποτρέπει τα παιδιά. Ενώ σήμερα ο παπάς της Λιδίας είναι ένα παιδί το οποίο έφυγε δυστυχώς χωρίς να ξέρει το 1956 να μας πάρει τηλέφωνο. Θα μιλήσει και θα πει τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναυπάρχει άλλο παιδί σαν την κόρη του 16 χρονών, ένα πανέμορφο πλάσμα.
1: Πρόκειται για παιδιά που δέχονται σεξουαλική κακοποίηση από τους γονείς τους και όχι μόνο, που είναι εθισμένα στο διαδίκτυο και στα social media, που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία. Τι ακριβώς?
2: Είναι πολλά, είναι τα ίδια τα παιδιά πιέζονται και φτάνουν σε σημεία ακραία. Έχουμε ψυχική προβλήματα, θέματα ψυχικής υγείας. Έχουμε θέματα σχολείου, πίεσης εξετάσεων.
1: Ακριβώς, με προλάβατε, όπως είπαν, ελλαδικές εξετάσεις, ναι, ναι.
2: Και πίεση από το περίγυρο. Όχι πολλές φορές από τις οικογένειες, από το περίγυρο. Δηλαδή πρέπει να πετύχεις τέρμα.
1: Ακόμα για την εμφάνισή τους,
2: είναι πάρα πολύ λόγοι. Και ξέρετε, στην ευημερία τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
1: Και όλα αυτά, σχετίζονται και με την αποκαλούμενη νεανική παιδική παραβατικότητα, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Σχετίζονται στο ότι τα παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης.
1: Ναι.
2: Είτε μία κρίση είτε η άλλη κρίση είναι το ίδιο πράγμα. Τα παιδιά αυτά θέλουν φροντίδα. Την ακούτε τη λέξη από πουθενά αυτή?
1: Φροντίδα. Αγάπη πάνω απ' όλα και φροντίδα. Από την οικογένεια
2: και μετά. Και η αγάπη έρχεται μπροστά ή πίσω, αλλά αν δώσει φροντίδα, εμείς είναι αυτά. Αυτή είναι η αρχή μας. Αν δώσει φροντίδα, τότε τα παιδιά θα μπορούν να υπάρχουν. Τι μιλάνε, πώς θα τους βάλουμε στο κρατητήριο, πώς θα τους τιμωρήσουμε, πού είναι αυτά μέσα στα πλαίσια και πώς θα... Αλλά δεν έχουν ρωτήσει γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο. Σήμερα λοιπόν αυτά όλα θα τα ανοίξουμε τη βεντάλια για να καταλάβει ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει, για να καταλάβουμε ότι ένα τηλέφωνο είναι αρκετό για να σώσει τη ζωή ενός παιδιού.
1: Ναι, όντως. Όπως και το panic button με τις γυναίκες, μια ειδοποίηση μπορεί να σώσει.
2: Όχι, το panic button δεν είναι η λύση αυτή τη στιγμή.
1: Για τις γυναίκες μιλάμε.
2: Ναι, και για τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να υπάρχει υποστηριχτικό πλαίσιο, ακούστε.
1: Ναι.
2: Το panic button είναι καλό εργαλείο.
1: Σίγουρα δεν αρκεί μόνο να το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά σώζει και...
2: Ναι. Είναι καλό εργαλείο.
1: Για τις γενεκοκτονίες ο λόγος. Ναι.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά λοιπόν πάει το περιπολικό, κατεβαίνουν οι δύο αστυνομικοί κάτω, τι έγινε, κακοποιείς τη γυναίκα σου, έλα παρεχρήστε τα κλπ, τι κάθεται και αυτά και ναι, μετά πέφτει ναι, και τη σκοτώνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν πάνε ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, όπως είναι τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα. Πατάς το κουμπί και δεν βγαίνει ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Πατάς το κουμπί και μπορεί να σκοτωθεί κάποιος για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Άρα ένα εργαλείο όπως και το μαχαίρι το χρησιμοποιείς με διάφορους τρόπους. Το ίδιο και τα παιδιά. Ναι. Πατάει το παιδί το κουμπί γιατί κινδυνεύει από 4-5 10 άτομα στην πλατεία. Έχετε γρήγορη αστυνομία, φεύγει μετά, φεύγει η αστυνομία, μετά το παιδί αυτό ζει το μαρτύριο με το bullying, με τη διαπόμπευση από τα άλλα παιδιά,
1: ναι,
2: στη γειτονιά κλπ.
1: Στα της Κεφαλονιάς τώρα να ρωτήσω, σύμφωνα με τις αρχές πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτρες από 14 έως 17 ετών που έχουν υποτίθεται δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον εν λόγω κύριο με ερωτηματικό προπονητή Στίβου. Μήπως τελικά οι περιπτώσεις είναι περισσότερες?
2: Από ό,τι φαίνεται, το τονίζω αυτό γιατί προσέχω πολύ τα λόγια, από ό,τι φαίνεται είναι περισσότερες. Είναι και κάποια κορίτσια που δεν έχουν μιλήσει.
1: Κεφαλονίτη στην καταγωγή, ξέρουμε το όνομά του και περισσότερες λεπτομέρειες, με σόκοπο στην ηλικία αν δεν κάνω λάθος και με οικογένεια.
2: Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν κάνουμε έρευνα, δεν είμαστε αστυνομική αρχή.
1: Ναι, επικαλούμε όσα μπορώ να ξέρω και χωρίς να αναφέρω.
2: Καλό είναι αυτό για να ενημερώνετε τους ακροατές σας.
1: Όσα τουλάχιστον μπορώ να πω στον αέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί υπάρχουν πράγματα που ειδικότερα οι περιγραφές του τι έκανε στα κορίτσια δεν συζητιούνται και μεταξύ μας.
1: Καλά, στην πορεία θα βγουν και άλλα στη φορά, όπως ήθεστε να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Αυτό γιατί... Και αυτό είπα στην κυρία Εισαγγελέα πριν λίγο που μιλούσα μαζί, ότι πρέπει να βιαστούμε λίγο γιατί θα πρέπει να βγουν να μιλήσουν, να ανοίξουν σώματα.
1: Γιατί σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο άνθρωπος αυτός χτυπούσε τα παιδιά. Σε έδινε ασφαλιάρες όταν τον έκαναν καλά.
2: Ναι, είναι η παλιά νοοτροπία ότι ένα παιδί για να συμμορφωθεί το δει ασφαλιάρες.
1: Ναι.
2: Έτσι κράτησε ασφαλιάρα.
1: Δυστυχώς. Ωραία. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, κύριε Γιαννόπουλε. Από εδώ και στο εξής θα έχουμε μια πιο τακτική επικοινωνία. Δεν γίνεται διαφορετικά και συγχαρητήρια στο έργο που επιτελεί το χαμηλό.
2: Να προλαβαίνουμε το κακό. Να προλαβαίνουμε το κακό. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χαμόγελο του παιδιού, λοιπόν, για πολλωστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.
2: Και οι ενηλικίες, αλλά τα παιδιά κυρίως, να επικοινωνούν με το chat 1056 με το πληκτρολόγιο.
1: Ναι. Δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για να ζητήσουν βοήθεια, να αναφέρουν τα όποια περιστατικά υπάρχουν και να λάβουν καθοδήγηση και κατευθύνσεις.
2: Και απαντούν επιστημονικό προσωπικό για να κατανοήσει ο κόσμος ότι δεν είναι κάποιες τηλεφωνητές που απλά διαχειρίζονται τις κλήσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε λίγο συντόμως. Γεια σας.

0: Και τις προηγούμενες ημέρες η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης χτύπησε για τα καλά και δυνατά στη Ζάκυνθο. Αρχικά με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων με πρόεδρο τον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο και στη συνέχεια με τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδα, της ΚΕΔΕ, που έλαβε χώρα στην αίθουσα της Λέσκης ο Ζάκυνθος. Με αρκετούς αιρετούς στο νησί και σίγουρα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Ένα από αυτά, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, τον οποίο συναντήσαμε τυχαία χθες το βράδυ στη Δημοτική Ακτή, τα είπαμε από κοντά, γνωριστήκαμε για πρώτη φορά και προγραμματίσαμε αυτή τη τηλεφωνική συνέντευξη τύπου που ακολουθεί ευθύς αμέσως. Έχει επιστρέψει στην Πάτρα από τη Ζάκυνθο. Κύριε Πελετίδη, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Μια παρένθεση εδώ, να πούμε ότι είχαμε προγραμματίσει και μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλο, αλλά δυστυχώς δεν απαντά στο κινητό του. Εσείς λοιπόν είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.
1: Ναι.
0: Είναι 15 μελές το Συμβούλιο.
1: Όχι, 31.
0: 31, ναι, με συγχωρείτε, 31. Έχω μπροστά μου τα ονόματα. Λοιπόν, ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκε ή που είναι στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα είναι και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που ναι μεν η ΚΕΔΕ έχει εκφραστεί θετικά κατά κύριο λόγο, εσείς όμως έχετε διαφορετική άποψη και θέση.
1: Εμείς κρίνουμε ό,τι ψηφίζεται με βάση τι ανάγκες του λαού μας ικανοποιεί. Αυτό το οποίο ο κώδικας ο νέος είναι μια συγκέντρωση όλων των ρυθμίσεων που έχουν γίνει από νόμους διαχρονικά, από βασιλικά διατάγματα που συγκεντρωθήκανε και αποτυπώνονται στο νέο νόμο και επικαιροποιηθήκανε, πλην όμως όταν το μελετάς αυτό έρχεται να ικανοποιήσει αυτούς που κάνουν κουμάντο στην οικονομία, δηλαδή αυτούς το κεφάλαιο, αυτοί που έχουν οι όμιλοι, οι οποίοι κυριαρχούν, και δεν έρχεται να ικανοποιήσει τις ανάγκες του λαού μας. Ο λαός μας καλείται ξανά να, για τις όποιες ανάγκες του να τις καλύψει ανταποδοτικά, θα αυστηροποιείται και τα χρέη του, για ό,τι ανάγκη έχει καλείται να πληρώσει ξανά. Επομένως είναι ένα κώδικας ο οποίος ενεργοποιεί τους δήμους να είναι αυστηροί στην συγκέντρωση από τους δημότες και δεν διασφαλίζει το βασικό, τη χρηματοδότηση των δήμων με βάση τις ανάγκες τους και με βάση και τους ισχύοντες νόμους, οι οποίοι ενώ θα έπρεπε να παίρνουν, μοιραζόμαστε οι δήμοι 8,5 δισεκατομμύρια, μοιραζόμαστε 2,7 δισεκατομμύρια, δηλαδή λείπουν 6 δισεκατομμύρια, και όταν δεν απαντάει με προσωπικό, δεν μπορούμε να προσλάβουμε και δεν διασφαλίζεται μέσα από τον κώδικα ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τους εργαζόμενους που πρέπει. Άρα αυτό το οποίο φτιάχθηκε δεν φτιάχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες τις δικές μας, συνεχίζει να διασφαλίζει τα συμφέροντα αυτών που έχουμε μέχρι τώρα στην κοινωνική ζωή, οι οποίοι θα έχουν και την δυνατότητα, εφόσον οι δήμοι δεν θα μπορούν να ανταποκρίνονται, να παίρνουν και να αντικαθιστούν τις υπηρεσίες των δήμων παίρνοντας καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες, προετοιμάζονται για το νερό, για να περάσουν
0: σε ιδιώτες, λέτε.
1: Οι οποίες και το κόστος θα το πληρώνει ο λαός μας.
0: Στη Ζάκυνθο, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί σχετικά, η διαχείριση των απορριμμάτων, αποκομιδή και τα λοιπά, περνά σε ιδιώτες.
1: Και σε πάρα πολλούς άλλους δήμους, το οποίο όμως αυτό αποτυπώνεται και σε χρήμα. Διότι ποιος θα το πληρώσει? Θα το πληρώσουν οι δημότες. Δεν είναι ότι θα το πληρώσει, αφού φορολογηθήκαμε μία φορά και αφού έχουμε υπερπλεονάσματα και εφόσον συγκεντρώνονται οι φόροι και εφόσον θα έπρεπε να πάρουμε 8,5 δις, σήμερα όλα αυτά καλείται να τα πληρώσει ξανά ο πολίτης, ο δημότης. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Είναι, κινείται στην κατεύθυνση ότι διασφαλίζονται τα χρήματα που θα πηγαίνουν για τους ψευτοεπενδυτές, οι οποίοι κάνουν ξενοδοχειακά συγκροτήματα, κάνουν επιχειρήσεις, πολυκαταστήματα και το δημιουργούν τις προϋποθέσεις να έχουν την ατομική τους ευτυχία, ενώ η συλλογική ευτυχία που εκπροσωπείται μέσα από τον Δήμο για σχολεία, για να κάνουμε έργα για την ύβρευση, να κάνουμε οδοποιία, αυτά μένουν να τα κάνουμε με δικά μας χρήματα, που σημαίνει μια δεύτερη φορολόγηση.
0: Ναι. Είναι γνωστή η πολιτική και κομματική σας ταυτότητα, δεν την έχετε κρύψει ποτέ. Και έχετε και μια υπερκομματική στήριξη στο Δήμο Πατρέων σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους που σας επανεκλέγουν και με μεγάλα ποσοστά μάλιστα. Ποια είναι η διαφορετική συνταγή, έτσι, επί της ουσίας και εν ολίγες, που έχετε ακολουθήσει σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Δήμου Πατρέων?
1: Εκείνο το οποίο εμείς κάνουμε είναι να αξιοποιούμε, δεν είναι ότι είμαστε μία όαση μέσα στην
0: έρημο Σαχάρα. Ναι.
1: Αλλά εκείνο το οποίο προσπαθούμε, βρίσκουμε χαραμάδες, ενεργοποιούμε τον πατραϊκό λαό, του λέμε την αλήθεια, αποκαλύπτουμε το πώς έχουν τα ζητήματα και προσπαθούμε να είμαστε στην εκεί που πρέπει για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα.
0: Τα περισσότερα έργα στο Δήμο Πατρέων γίνονται με αυτεπιστασία από το Δήμο.
1: Εμείς είμαστε από τους λίγους Δήμους που προσλαμβάνουμε όχι με μόνιμους δυστυχώς, αλλά με όποιον τρόπο μας δίνεται η ευκαιρία, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να έχουμε ένα μεγάλο μέρος, όχι όλα, ένα μεγάλο μέρος να το φτιάχνουμε με την αυτεπιστασία. Κάτι το οποίο...
0: Με λίγα λόγια, έχετε βάλει σε μεγάλο βαθμό στην άκρη τους εργολάβους.
1: Προσπαθούμε να...
0: Προφανώς τους έχετε απέναντί σας. Και τα ιδιωτικά συμφέροντα μαζί.
1: Όπου υπάρχουν οι εργολάβοι, αν δεν εξαιρέσεις, οι Δήμοι, όλοι, όχι μόνο ο Δήμος Πατρέων, όλοι οι Δήμοι δεινοπαθούν. Όλοι οι Δήμοι βρίσκονται σε μια δυσκολία, διότι για να φτάσουμε να κάνουμε ένα δημόσιο έργο, επειδή θα έχουμε τον ανταγωνισμό τους, θα έχουμε την αδυναμία τους, την αργοπορία τους, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί ο καθένας να πει ότι πλέον έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να στηρίζει σε ιδιωτικό τομέα για να κάνει δημόσιο έργο. Αυτά πρέπει να έχουμε δημόσιο φορέα κατασκευών για να μπορούμε να κάνουμε έργα και σε σύντομο χρονικό διάστημα και να είναι ποιοτικό και να είναι και οικονομικό για να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.
0: Στη σύντομη συζήτηση που είχαμε χθες το βράδυ, κύριε Πελετίδη, κρατήσαμε ανάμεσα στα άλλα μια φράση που είπατε πολλές φορές και φαίνεται ότι την εννοείτε. Πάνω απ' όλα μπαίνει το συμφέρον για τη δική σας δημοτική αρχή, του Δήμου και των Δημοτών.
1: Σαφέστατα. Μα αυτό είναι το βασικό. Διότι αν ξεκινάσουμε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, εμείς ήρθαμε εδώ για να δώσουμε. Δεν ήρθαμε για να πάρουμε. Ναι. Ήρθαμε να είμαστε κερί αναμένο δίπλα στις ανάγκες αυτών που μας εμπιστεύονται. Και αυτό κάνουμε. Και με αυτό το κριτήριο θα πορευτούμε, πορευτήκαμε και δίνουμε να αισθάνεται ο συμπολίτης μας ότι έχει δίπλα του τον εκπρόσωπό του, ο οποίος είναι κερί αναμένο για τις ανάγκες του.
0: Μάλιστα. Ένα μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου της Πάτρας έχει αποδοθεί ήδη στο Δήμο, έτσι δεν είναι? Και εν τέλει στους δημότες.
1: Με πάρα πολλούς κόπους έγινε κατορθωτό αυτό. Ναι, έχουμε ένα μεγάλο μέρος, φτιάξαμε ένα πάρκο το οποίο κινούμενοι έξω από τα πλαίσια των νόμων, αλλά με κριτήριο αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το συμφέρον του πατραϊκού λαού, έχουμε δημιουργήσει ένα τεράστιο πάρκο το οποίο καθίσαμε και στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ότι κάναμε το τραγικό ένα βόθρο που ήταν όλη η κατάσταση εκεί πέρα, να τον μετατρέψουμε σε ένα καταπληκτικό πάρκο, και το δικαστήριο είπε ότι επειδή αυτά γίνανε για το δημόσιο συμφέρον για τους αυτούς, απαλλαχθήκαμε των ευθυνών μας.
0: Γιατί και με τα δικαστική βούλα μάλιστα.
1: Γιατί, για ποιο λόγο, και μετά το έγινε και νόμος. Αυτό που πήγαμε, το πήραμε και με νομική μορφή, γιατί εκ του αποτελέσματος αυτό το οποίο κέρδισε ο πατραϊκός λαός δεν μπορούσε κανείς να πει ότι θα του το πάρουν πίσω.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, έτσι, στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, ποια είναι η πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος Πατρέων σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και πολύ περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημοτικά τέλη. Για να ακούσουν και φίλοι ακροατές, δηλαδή, ότι μπορεί να υπάρχει και μια διαφορετική πολιτική, μια άλλη συνταγή, μια άλλη διαχείριση. Ακόμη και σε αυτό εδώ το σύστημα. Σε επίπεδο τουλάχιστον αυτοδιοίκησης.
1: Τι κάνουμε εμείς και σε αυτό το θέμα? Πρώτον, παλεύουμε να έχουμε τα περισσότερα έσοδα από εκεί που πρέπει. Τι είπαμε προηγουμένως, μας λείπουν τριπλάσια χρήματα. Άρα δεν μπορεί το κράτος να μην μας δίνει τα χρήματα που είναι οι φόροι, που τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός, ο κάθε δημότης. Εμείς ερχόμαστε λοιπόν στα ανταποδοτικά τέλη και αφού κάνουμε όσο μπορούμε την καλύτερη διαχείριση, να μην χάνεται, λέμε εμείς το 1 ευρώ θα το κάνουμε 10, πηγαίνουμε και έχουμε αυτή τη στιγμή τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην Ελλάδα, έχοντας 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το χρόνο ανταποδοτικά τέλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια... δεν είναι ότι ερχόμαστε, ότι δεν είναι μόνο οικονομικό. Στέλνουμε ένα μήνυμα στο συνδημότη μας και του λέμε, κοίταξε να δεις, δεν είναι ο δρόμος να πάμε και να χαρατσώνουμε εσάς. Διότι εμείς όταν ήρθαμε σαν δημοτική αρχή ήταν 2 ευρώ, διπλάσια δηλαδή τα ανταποδοτικά τέλη. Και αν φτάναμε μέχρι σήμερα πιθανόν θα είχαμε και μια μεγαλύτερη αύξηση, ναι, όπως γίνεται και σε άλλους δήμους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα σεβασμός και τον ειδοποιούμε και του λέμε ότι κοίταξε να δεις, συμπολίτη μας, αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε. Πρέπει να πάρουμε τα χρήματα από εκεί που πρέπει. Και όχι για κάθε ένα αίτημα. Θέλεις για την καθαριότητα, θέλεις για τον ηλεκτροφωτισμό, θέλεις για το νερό, θέλεις οτιδήποτε,
0: για την αποχέτευση, ναι,
1: τον συμπολίτη σου. Θέλεις, το ίδιο έχουμε και στην ΔΕΙΑΠ. Δηλαδή για το νερό και για την αποχέτευση έχουμε τα χαμηλότερα τέλη. Γιατί? Όχι ότι θα πρέπει να βρούμε τον πολίτη να πάμε για να λύνουμε τα προβλήματά μας.
0: Έχετε τα χαμηλότερα τέλη.
1: Πρέπει να αγωνιστούμε να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε.
0: Αλλά αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές όντως υπηρεσίες, γιατί υποτίθεται ότι είναι τέλη αλλά και ανταποδοτικά μαζί.
1: Αυτό είναι μέρημνα της κάθε δημοτικής αρχής, ότι να είναι ανταποδοτικά. Να, τα χρήματα
0: στην πράξη εννοώ ανταποδοτικά.
1: Στην πράξη, ναι. Και αυτό είναι μέρημνα και πρέπει να είναι υπό την εποπτεία και των συνδημοτών μας η κάθε δημοτική αρχή.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι στις τάξεις της Δημοτικής Αρχής Πατρέων υπάρχει και ένας ακινθινός στην καταγωγή και δι' αντιδήμαρχος ο κ. Διονύσιος Πλέσας.
1: Είναι και από τους, από την αρχή που ξεκινήσαμε και για πολλά χρόνια, ένας αντιδήμαρχος στην Πάτρα που τιμά τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι από όλη του η προσωπικότητα, η εντιμότητά του, η στάση του σε όλα τα ζητήματα και η εργατικότητά του, λέμε να ένα παράδειγμα προς μίμηση. Άρα πρέπει να είναι περήφανοι οι Ζακυνθινοί για τον συμπολίτη τους, τον συμπατριώτη τους, που ο Διονύσης Πλέσας είναι αυτός ο οποίος τους εκπροσωπεί επάξια και τους τιμά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ψηφιστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης και λόγω της ψήφισης του νέου κώδικα? Και ποια δική σας θέση και στάση που έχετε αντίθετη άποψη?
1: Να πιστεί ο ελληνικός λαός να ανατρέψει αυτή την πολιτική, γιατί αν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική θα έχουμε ζήτη την πολιτική. Γιατί αν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική, θα

0: τα συμφέροντα των λίγων.
1: Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στη Ζάκυνθο, είπατε ότι έχουν μετατραπεί οι συνεδριάσεις κάτι σαν ψυχική χαλάρωση, με την έννοια τελικά ότι πρόκειται για νούσια συνεδριάσεις.
0: Μα επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια, διότι στο διοικητικό.
1: Και ότι μαζεύεστε εκεί για να κλαίγεστε και να παραπονιέστε και επί του πρακτέου τίποτα.
0: Αυτό είναι περιγραφή. Ναι. Αν δεν είναι άριστη.
1: Περιγραφή και διαπιστώσεις. Ναι.
0: Εμείς τώρα είμαστε στη φάση που πρέπει να άρουμε την εμπιστοσύνη μας απέναντι στους κυβερνώντες. Απέναντι στους κυβερνώντες.
1: Τους εκάστοτε.
0: Τους εκάστοτε, γιατί θα πρέπει να καθίσουμε και να καταλάβουν ότι. Δεν είναι ότι ό,τι και να κάνουν εμείς θα είμαστε υπάκουα παιδιά. Εφόσον δεν ανταποκρίνεσαι για να λύνεις τα προβλήματα.
1: Όχι, μένει υπάκουα παιδιά, αλλά κάποιοι λένε, πολιτικοί σας αντίπαλοι και όχι μόνο, ότι είστε αρνητές και μηδενιστές. Τι απαντάτε?
0: Ότι δεν το άκουσα.
1: Ότι είστε μηδενιστές και αρνητές. Γιατί αρνείτε σε συγκεκριμένο πολιτικό και κομματικό χώρο.
0: Εκ του αποτελέσματος κρίνεται. Αυτά δεν είναι να λες, ας πούμε, ότι εμείς μηδενίζουμε ή όχι. Κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Εάν αυτή τη στιγμή πάμε και πιάσουμε τα σχολεία μας, για παράδειγμα, είναι σε, λέμε, ας πούμε, για αντισεισμική προστασία. Κάναμε το πρώτο αντισεισμικό έλεγχο. Τα σχολεία μας έχουν θωρακιστεί. Ένα. Τα δημόσια κτίρια έχουν θωρακιστεί. Δύο. Νερό έχετε στη Ζάκυνθο. Έχουν γίνει έργα για τα οποία θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Οι Ζακυνθινοί έχουν το νερό το οποίο θα έπρεπε να είχαν για τα σπίτια τους. Θα πρέπει να πηγαίνεις, ας πούμε, για παράδειγμα, και να παίρνεις νερό εμφιαλωμένο. Το 2026 δεν μπορούσαν τόσα χρόνια να γίνουν έργα. Εκ του αποτελέσματος, αν το αποτέλεσμα είναι η μας ικανοποίη, τότε είναι καλή. Αν όμως δεν είναι, εμείς με τα αποτελέσματα θα το κρίνουμε. Ποια είναι η κατάσταση της οδοποιίας στην Πάτρα? Ποια είναι η κατάσταση της οδοποιίας στη Ζάκυνθο?
1: Ανήκουν οι κοινόχρηστοι χώροι στους δημότες? Είτε ή λιμένετε τους κοινόχρηστους χώρους οι ιδιώτες? Πολλά και διάφορα.
0: Ένα σύνολο θεμάτων.
1: Είναι τα δημόσια αγαθά όντως τέτοια ή κάτι άλλο αντικείμενο προς εκμετάλλευση? Ακριβώς. Και μόνο αυτό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση, κύριε Πελετίδη.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση και εκείνο.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Και επειδή στην πολιτική ζωή δεν είναι να είμαστε απαθείς. Θα πρέπει οι δημοτικές αρχές, κάτω από την πίεση των δημοτών
1: και των λαϊκών αναγκών, όπως λέτε,
0: βεβαίως να τους εκπροσωπούν, να εκπροσωπούν τις λαϊκές ανάγκες. Είμαι αδύναμος διότι δεν έχω τα εργαλεία για να λύσω προβλήματα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνω όμως απέναντι
1: να
0: σε αυτόν ο οποίος μου τη δίνει. Και όχι διεκδίκηση στα λόγια, χτύπησα την πόρτα του και του έδωσα ένα υπόμνημα. Όταν τεκμηριωμένα υποβάλλουμε δίκαια αιτήματα και δεν τα λύνουν οι κυβερνώντες, πρέπει να αποκαλυφθεί ό,τι δεν έδωσε σε μένα ποιος το πήρε. Διότι τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνονται δεν πηγαίνουν στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ό,τι δεν παίρνει ο δημότης, ό,τι δεν παίρνει ο Δήμος.
1: Πάει σε κάποια άλλα χέρια.
0: Πάει σε κάποια άλλα. Ποιοι είναι αυτοί? Εμείς τους ονοματίζουμε. Γιατί η πόλη μας είναι γεμάτη από ψευτοεπενδυτές που κάνει όλο το ξενοδοχειακό του συγκρότημα τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε σχολείο.
1: Ναι.
0: Για παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο θα πρέπει να πάρει? Ο άλλος χτίζει την ατομική του ευτυχία και εμείς αγωνιζόμαστε για τη συλλογική ευτυχία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πελετίδη, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά και σημαντικά. Θα επανέλθουμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θα μιλάμε και πιο τακτικά. Γιατί πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις, όλες οι πλευρές.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και να διαμορφώνουν ή συνδιαμορφώνουν άποψη οι φίλοι ακροατές.
0: Έτσι είναι. Όταν θέλουμε να έχουμε, μιλάμε για δημοκρατία, πρέπει να γίνεται μια βαθιά συζήτηση και ο καθένας από αυτό που βιώνει να βγάζει συμπεράσματα.
1: Γιατί Δήμος
0: δεν
1: και Δημότης σημαίνει συμμετοχή στα κοινά.
0: Ακριβώς. Συμμετοχή, να παρακολουθούμε, να βρίσκουμε την αιτία.
1: Και να μην κάνουν οι Δημότες ή οι πολίτες ή οι ψηφοφόροι απλά απευθείας ανάθεση έργου και χαίρεται μετά.
0: Όχι, θα πρέπει να κρίνουν και το αποτέλεσμα.
1: Μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αυτοδιοικητικές, βουλευτικές και.
0: Ναι, καθημερινά. Mm. Καθημερινά.
1: Επειδή έχω πάρα πολλά θέματα που θέλω να ρωτήσω ή να θίξουμε μαζί, θα προγραμματίσουμε μια άλλη συνέντευξη το αμέσως επόμενο διάστημα, κύριε Πελετίδη. Πολύ, πολύ καλημέρα σας στην Πάτρα, στον Πατραϊκό λαό και σε εσάς.
0: Χαιρετισμούς και τις ευχές μου να πάνε όλα καλά και στους αγαπημένους μας Ζακυνθινούς που.

0: Τους κοντογείτονες.
1: Και
0: οι Ζακυνθινοί έχουν σημείο αναφορά στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα έχουμε πάρα πολλούς.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Πάρα πολλούς. Καλημέρα κύριε Πελατίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά.

0: Πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ ο αρχιερετικός Εσπερινός, όρθρος στη 1:30 το βράδυ και στις 2:30 η ιερή λιτάνευση της εικόνας. Την Κυριακή στις 8:30 το πρωί η αρχιερετική Θεία Λειτουργία και την ίδια ημέρα στις 9 το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι.
1: Ακούς που έκανε για εκφωνητής, αν όχι για δημοσιογράφος, Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρο Λιβέρη. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής υποδεχόμαστε με χαρά, γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτές οι φωνές, τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας εκεί στο Μαχηράδο, τον πατέρα Νικόλαο Μόνο, με καταγωγή από την Καία Ίτσια, αλλά ξενοπαντρεύτηκε στο Μαχηράδο. Πατέρα Νικόλα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Είστε στο Μαχηράδο αυτή τη στιγμή?
2: Ναι, στο Μαχηράδο είμαι, γιατί...
1: Το οποίο θα έχει την τιμητική του το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
2: Έχει την τιμητική του, ετοιμαζόμαστε, είναι πολύ μεγάλο το πανηγύρι.
1: Θεωρώ ότι είναι το δεύτερο στην τάξη μετά το πανηγύρι του Πολύουχου του νησιού Αγίου Διονυσίου.
2: Ακριβώς. Είναι μεγάλη και είναι και έμπορο πανηγύρι, αλλά τιμούμε κυρίως πρώτα απ' όλα τον Άγιο Τιμόθεο και την Αγία Μαύρα. Γίνεται πάντα το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
1: Ναι, πάντα.
2: Δεκαετίες ολόκληρες τώρα. Και η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όπως καταλαβαίνετε, οι εργασίες οι οποίες πρέπει
1: είναι
2: να γίνουν
1: εξέλιξη.
2: Και να προετοιμαστούν είναι και σε εξέλιξη και είναι και πάρα πολλές.
1: Πυρετός προετοιμασιών.
2: Έτσι ακριβώς. Δόξα τω Θεώ, βοηθάνε ο κόσμος, οι επίτροποι που έχουμε, οι γυναίκες,
1: η τοπική κοινότητα.
2: Η τοπική κοινότητα φυσικά. Όλοι όπου έχουμε ζητήσει, ο Δήμος. Στάθηκε αρρωγός μας ειδικά φέτος πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Για τους καθαρισμούς έξω, στους προάβλους χώρους, τους καθαρισμούς των δρόμων. Δόξα τω Θεώ.
1: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λιγάκι και το πρόγραμμα ή να το επαναλάβετε προς εμπέδωση.
2: Ναι. Ωραία. Το Σαββάτο 11 Ιουλίου
1: μεθαύριο.
2: Στις 8 η ώρα το απόγευμα, μεθαύριο, θα έχουμε τον μεγάλο αρχιερατικό Εσπερινό και... Την ίδια μέρα ξημερώνοντας Κυριακή στις 1:30 ώρα το βράδυ, ως ήθιστε, θα ξεκινήσει ο όρθρος και κατά τις 2:30 περίπου που θα τελειώσει γίνεται η λιτάνευση στους δρόμους της κοινότητας, της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Μαύρας και θα γυρίσουμε περίπου 1:30 ώρα μετά. Η φιλαρμονική του Δήμου Ζακύνθου θα μπει μέσα στο ναό και θα αποδώσει ένα τιμητικό εμβατήριο μπροστά στην εικόνα της Αγίας Μαύρας.
1: Ναι.
2: Και στις 8:30 ώρα το πρωί την Κυριακή θα έχουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
1: Μάλιστα.
2: Το βράδυ, το απόγευμα μάλλον της ίδιας ημέρας, Κυριακή 12 Ιουλίου, θα έχουμε την παράκληση στους Αγίους μας και έτσι θα κλείσουν οι θρησκευτικές τελετές και αμέσως μετά θα ξεκινήσει το πανηγύρι, το παραδοσιακό πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο με την ορχήστρα, με ζωντανή μουσική και οι άνθρωποι θέλω να ελπίζω ότι θα έρθουν, θα διασκεδάσουν και θα προσκυνήσουν πρωτίστως την Αγία Μαύρα.
1: Ναι, η πολυκοσμία είναι δεδομένη και απαιτούνται και αυστηρά μέτρα ασφάλειας.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Συνοδεία πάντα βεγγαλικών.
2: Όχι. Βεγγαλικά, αφού έχει βγει και εγκύκλιος από την Μητρόπολη Ζακύνθου, δεν υπάρχουν.
1: Καθόλου. Πολλοί έρχονται μόνο και μόνο για τα βεγγαλικά.
2: Βεβαίως.
1: Μην μας το κάνετε αυτό.
2: Αρχικά θα πρέπει να εναρμονιστούμε με τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής, η οποία είναι η Μητρόπολη Ζακύνθου.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου.
2: Εάν δεν δώσουμε κι εμείς, δηλαδή τα
1: μεγάλα,
2: οι μεγάλοι ναοί, το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στις αποφάσεις που βγαίνουν από τις προϊσταμένες αρχές, τι κάνουμε. Αρχικά λοιπόν αυτό. Φέτος όμως προσπαθήσαμε να δώσουμε, γιατί και τα βεγγαλικά, αυτά που λέτε, τα κινέζικα βεγγαλικά δεν ήταν και η παράδοσή μας. Έτσι,
1: ναι,
2: δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε όμως να αναβιώσουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ασφαλές και να έχουν να δούνε οι άνθρωποι, να έρθουν να δούνε και να καταλάβουμε λίγο και αυτό που είχαν. Έχουμε βρει κάποια βεγγαλικά τα οποία πλησιάζουν σε εκείνα τα παλιά, τα οποία θα γίνουν στον χώρο, τον προάβλιο χώρο του ναού και όχι να πετάξουν ψηλά ή να υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή με το που θα βγει η εικόνα, κάποιες ρόδες οι οποίες πλησιάζουν προς το παραδοσιακό. κακό.
1: Ναι.
2: Οι παλιές φωτιές.
1: Ναι, οι παλιές φωτιές.
2: Ψάξαμε,
1: ναι.
2: Βρήκαμε, προσπαθήσαμε να αναβιώσουμε.
1: Οπότε αναβιώνετε αυτό το αίθουμε και καλά κάνετε. Ναι.
2: Θα προσπαθήσουμε και τις επόμενες χρονιές να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα, ναι, ίσως αν μπορούμε, ναι, πιο εντυπωσιακό. Να πλησιάζουν όμως την παράδοση,
1: ναι,
2: και όχι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό.
1: Έχουμε ένα λεπτό, πατέρα Νικόλαε. Βέβαια τα παστέλια και φυτούρες στην ημερήσια διάταξη.
2: Φυσικά.
1: Και μέσα σε αυτά και τα σουβλάκια και τα
2: παστέλια
1: λοιπά.
2: Και οι φυτούρες δεν γίνεται να λείπουν από τα παραδοσιακά πανηγύρια του νησιού. Έτσι είναι, ναι, σήμα κατά τεθέν. Όπως είναι οι καμπάνες της Αγίας Μαύρας και η ίδια η Αγία Μαύρα. Δεν μπορεί να λείπουν αυτά.
1: Και ο λόγος για αυτό το υπέροχο καμπαναριό που υπάρχει εκεί και δεσπόζει στην περιοχή και αποτελεί και τουριστικό αξιοθέατο μαζί. Με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναμιλήσουμε σε τι στάδιο βρίσκεται η αποκατάσταση του εσωτερικού του ιερού ναού των Αγίων Τιμοθέων και Μαύρας που δυστυχώς κάηκε και καταστράφηκε. Και ήταν ένα πολιτιστικό στολίδιο για το νησί, ένα θρησκευτικό μνημείο και στο εσωτερικό του ναού.
2: Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο σαν εφημέριος αλλά και σαν κάτοικος του νησιού. Τα τελευταία 24 χρόνια ζω μόνιμα στο Μαχαιράδο. Θεωρώ τον εαυτό μου Ζακυνθινό πλέον.
1: Αν
2: η καταγωγή μου είναι διαφορετική.
1: Από την Τζιά ή αλλιώς από την Τζιά.
2: Από την Τζιά ή αλλιώς από την Τζιά. Η καταγωγή μου είναι μόνο από εκεί. Θεωρώ τον εαυτό μου Ζακυνθινό. Τα παιδιά μου τα έκανα εδώ στη Ζάκυνθο, τα μεγάλωσα. Θεωρώ τον εαυτό μου Ζακυνθινό πλέον. Είναι το μεγάλο μου παράπονο ότι 21 χρόνια μετά.
1: 21 χρόνια μετά.
2: Δεν έχουμε καταφέρει. Δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές αυτόν τον ναό, ο οποίος όπως είπατε και εσείς μετά τον Άγιο Διονύσιο είναι ίσως ο σημαντικότερος ναός
1: στο
2: τουλάχιστον
1: νησί,
2: στην Ήπεθρο, στο νησί και σημείο αναφοράς και δεν έχουμε κατορθώσει να τον φτιάξουμε. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσω.
1: Βεβαίως θα σας καλέσουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ της Ακίθου με μεγαλύτερη άνεση χρόνου να τα πούμε όλα αυτά. Αξίζει τον κόπο.
2: Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Το δημόσιο ραδιόφωνο, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας και στη ΖΑΚΕ θα αναδεικνύει τέτοιου είδους θέματα και είναι κοντά στην παράδοση και στα προβλήματα του νομού.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πατέρας Νικόλαος Μόνος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέων και Μαύρας για την Ιερά Πανήγυρη το Σαββατοκύριακο στην περιοχή.
2: Να είστε καλά, καλό όλο τον κόσμο να έρθει να προσκυνήσει και να προσευχηθεί μαζί μας στην Αγία μας Μαύρα και στον Άγιο Τιμόθεο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Σας μέρα. Γεια σας. Γεια.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα άλλο. Γεια και χαρά, ακολουθεί η εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα με Πέτρο Βυσβάρδη και Χαρίκλια Μινότο. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά. Φιλάκια.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

0: Released Common People, Miriam Makeba, Νίνα Σιμών. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Συννεφιά με υγρασία φοβερή. Πτώση της θερμοκρασίας για λίγο μέχρι τη Δευτέρα που ξεκινάει καύσωνας. Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ. Road trip είναι αυτό, μουσικό, απογευματινό. Του κόσμου. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Η Τζοάν Μπαέζ ερμηνεύει ζωντανά μία αξέχαστη εκτέλεση του No Woman No Cry.
1: Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman No Cry.

Υπέροχη Τζοάν Μπαέζ, ό,τι πιάνει στα χέρια της γίνεται χρυσάφι. Μπομ Μάρλι ακούσαμε από την Τζοάν Μπαέζ, λοιπόν, ζωντανά. Και ο Ροντ Στιούαρτ διασκευάζει Τζον Φόγκερτι, Creedence Clearwater Revival. Και όμως μπορεί αυτό το αριστούργημα να είναι όμορφο και από άλλη ερμηνεία, όχι μόνο του Φόγκερτι, γιατί πολύ δύσκολο οτιδήποτε να φύγει από το Φόγκερτι να πάει αλλού.

Rivers in the Rain από το Rod Stewart. Ακούσαμε ένα από τα ωραιότερα, αληθινά, πραγματικά από τα ωραιότερα τραγούδια, Have You Ever Seen the Rain, John Fogerty. Όλοι έλεγαν, οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί με τον Fogerty, ότι έγραφε επιτυχίες έτσι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλες αυτές οι μεγάλες σπουδαίες μπάντες. Το ίδιο έλεγαν και για τους Eagles και ο Glenn Frey. Όλοι, ο Don Henley, έγραφαν τραγούδια με ευκολία. Ο Fogerty με ιδιαίτερη ευκολία. Δεν ήταν μόνο δηλαδή μια ξεχωριστή φωνή, αλλά έγραφε τραγούδια σαν και αυτό και πολλά πολλά άλλα που δύσκολα είναι. Μερικοί καλλιτέχνες και ερμηνευτές που δύσκολα τώρα τους παίρνεις τα τραγούδια να τα διασκευάσεις. Θέλει και θράσος και τρόπο και κάπως να προτείνει κανείς μια καινοτομία, αλλιώς δεν έχει νόημα. Βέβαια, εννοείται ότι πάντα θα υπάρχει ένας ερμηνευτής που θα μπορεί να εφησκιάσει τα πάντα, και τον Τζον Φόγκερτι βρέθηκε η φωνή που μπόρεσε να κλέψει τραγούδι. Κλέψει, ακριβώς όπως το λέω, από τους Creedence Clearwater Revival, που σε κάποια φάση έλεγαν στο Fogerty, του έλεγαν, έλα να το παίξουμε Creedence ζωντανά σε κάποιες συναυλίες μας, γιατί θα νομίζει ο κόσμος ότι το τραγούδι αυτό είναι της Tina Turner. Και έτσι νόμιζε ο κόσμος, όλος, ο πλανήτης ολόκληρος. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one.

Cosmos. Classic.

It's a man's world από την Joe Stone ζωντανά. Rolling Stones. Βγαίνει το καινούριο τους άλμπουμ και το ακούμε παρέα αυτή τη στιγμή, έτσι, κάτω στο Studio V στην ΕΡΤ. Έχετε έρθει, έχετε κερδίσει διπλές προσκλήσεις. Μιχάλης Καμάκας, Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος, τρεις γενιές, αγάπη μεγάλη για τους Stones. Και τα ακούμε αναλυτικά με ακροατές του κόσμου. Λίγο στο δύο ρόφους πιο κάτω. Και εμείς παρέα στον αέρα. Ρόμπερ Πλαντ σε λίγο στο θέατρο Λκαβητού.

The Stars, Foreign Tanks, ο τίτλος του άλμπουμ. Λοιπόν, μια φοβερή, ιδιαίτερη folk βραδιά θα απολαύσουμε σήμερα στο Θέατρο Λυκαβητού. Saving Grace μαζί με τον Robert Plant και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival. Η ομορφιά της folk, αυτήν ανακάλυψε ο Plant, όχι μόνο τώρα. Όλη βάση το Zeppelin Blues Folk ήταν. Είναι και πάντα θα είναι. Soul of a Man, Robert Plant και Saving Grace. Won't somebody tell me? Με τη Susie Dian μαζί του θα ερμηνεύσουν αυτό το άλμπουμ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex ο Μιχάλης Καμάκας.
8: Κόσμος 93,6. Nike.

Κάλλας και Ναΐκα. Η Ναΐκα θα τη δούμε 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, σε λίγες μέρες. Ανοίγει η Μαρσό τη συναυλία. Ναΐκα και Bam Love, ωραία παραγωγή. Από Αϊτή και Γαλλία. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Road trip μουσικό είναι αυτό. Συννεφιασμένο βροχερό με υγρασία. Μια μικρή πτώση και αεράκι και από Δευτέρα μάλλον καύσωνας. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί για το βραδάκι της Πέμπτης μετά. Εδώ η Λος Πάντσος με το Ελντία και με Κιέρας. Όχι τώρα ο Πέτρος, μισή ώρα.

Εδώ στον κόσμο είμαστε παρέα στους 93,6 και 107. Ταξιδέψαμε μέχρι τη Γαλλία να συναντήσουμε την Νίκη Γιαννόφσκη και να ακούσουμε τον Benvenuta Mavi από τη Γαλλία στο Μέξικο για αυτό το Ελντία και με κέρας που ακούσαμε. Πολύ ωραία εκτέλεση από τους Los Panchos και θα προσγειωθούμε στην Ελλάδα η Mamba Ldi και ο Pasatempos.

ακούτε με τον Πέτρο Αδάμ πάντα. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 6. Στον κόσμο, στους 93,6.

0: www.gazarte.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, και είπαμε να μπούμε μες το Master Blaster και το Jamming από τον Stevie Wonder, να διασκευάζει φυσικά Bob Marley, την οδή στο Bob Marley εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η 9 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, είστε στον κόσμο σε 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα έξω, ερχόμενος εδώ στην Έλκα της 5 και 10 το απόγευμα, νόμιζα ότι βρισκόμουν κάτι μεταξύ Μπανκόκ, Τσαν Μάι και Τσαν Ράι. Είχε έξω 100% υγρασία, είχε ήλιο, έβρεχε κανονικά και κάποια στιγμή σταματάει να βρέχει, βγαίνει πάλι ο ήλιος και η υγρασία ανέβαινε και ανέβαινε και ανέβαινε. Κάπως έτσι λοιπόν είναι αυτά τα τροπικά κλίματα στην νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Ασία, Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, μέχρι νότια της Ταϊλάνδης, έτσι ακριβώς ο ίδιος ο καιρός. Ευτυχώς ο καιρός δεν χάλεσε το, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το πρόγραμμα για τον μεγάλο Ρόμπερτ Πλάν που θα εμφανιστεί σε λιγότερο από μία ώρα στην, στο Λυκαβητό. Εκεί θα εμφανιστεί ο Ρόμπερτ Πλάν, τον περιμένετε, τον περιμένει πολλοί κόσμος. Το Σάββατο θα ανηφορήσει στο Σάνι στη Χαλκιδική. Είπα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Stevie Wonder. Σήμερα ήμασταν εδώ νωρίς γιατί βρεθήκατε πάρα πολλοί ακροατές για να ακούσουμε το τελευταίο και ολοκένουργιο άλμπουμ των Rolling Stones. Rolling Stones που επέστρεψαν με μια πολύ καλή δισκογραφική δουλειά, αυτό το είχαμε πει και εχθές και προχθές, με το καινούριο τους άλμπουμ, το Foreign Tongues. Το κάναμε πρώτη ακρόαση σήμερα με τυχερούς και λίγους ακροατές εδώ στον κόσμο. Από αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα, αν μπορούμε, να το μεταδώσουμε και στο ραδιόφωνο. Βέβαια όλα αυτά για μένα τα επισκιάζει ο θάνατος της Bonnie Tyler. Θάνατος της Bonnie Tyler, ετών 75. Καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Bonnie Tyler. Το λέγαμε από το Μάιο για την Bonnie Tyler, όταν είχε βρεθεί σε περιοδεία στην Πορτογαλία. Εκεί στο Φάρο έπεσε δυστυχώς, πήγε στο νοσοκομείο, την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα και σε μια προσπάθεια να μπορέσει να βοηθηθεί η αναρρωσή της. Στη συνέχεια βγήκε από το κόμμα, αλλά δυστυχώς έμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έφυγε η Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, όπου μάλιστα διάβαζα, καταρχήν το It's a Hard Act της χάρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το 1977. Αργότερα έμπηκε στο Holy Another Hero, το οποίο της έφερε μια φοβερή γοητεία στο soundtrack του Footloose. Πήγε μέχρι το νούμερο 2 στο βρετανικό chart το 84. Διάβαζα σήμερα μια δήλωση του Kirk Starmer, μεταξύ των οποίων απέτησαν φόρο τιμή στην Tyler, και είπε ότι ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον από το γραφείο της Βρετανικής Προεδρίας, είπαν ότι ο Πρωθυπουργός λυπάται που άκουσε για το θάνατο της Bonnie Tyler, από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της Βρετανίας, μιας εμβληματικής προσωπικότητας που αφήνει πίσω ένα κατάλογο μουσικής από το Total Eclipse of the Heart που δεν θα το ακούσουμε σήμερα, το έχετε παίξει όλοι, το έχουν παίξει όλοι, μέχρι το Holding on the Hero, που συνεχίζει και αγγίζει ζωές, να κατακλείζει τις πίστες του χορού, να τραγουδάει και να γεμίζει με καραόκε τον ήχο. Σκέψη λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι με τους φίλους και με την οικογένειά της. Η ίδια λοιπόν η Bonnie Tyler, όπου εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν όταν είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο δίπλα στον Desmond Child, και όταν είχε γεννηθεί στην Ουαλία το 51. Και όταν μιλήσαμε κάποια στιγμή με τον Desmond Child και είπαμε πάρα πολλά πράγματα, εκεί είχαμε μιλήσει και την συνεργασία με τον Gene Steinman, τον άνθρωπο που είναι πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τον Meatloaf πίσω από το θρυλικό But Out of Hell, και βέβαια για τον ίδιο τον Desmond Child, όπου ο Desmond Child όχι απλά της έγραψε τραγούδια, την έβαλε λίγο πιο βαθιά μέσα στο χάρτη και με μουσικές και με στίχους, όπως ακριβώς αυτό. Ήταν και ένα από τα τραγούδια που είπε στο Ηρώδιο. Εγώ κάπως έτσι θα τη θυμάμαι την Bonnie Tyler. Μοναδική φωνή ξεχωριστή.

κουβεντιάζοντας λίγο με τον Desmond Child για την Bonnie Tyler μέσα από τις μουσικές του, τα τραγούδια του, ο ίδιος είχε πει, τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή και του είχα πει πώς είναι να είναι μέσα στο στούντιο και να δουλεύει με την Bonnie Tyler. Μου είπε ότι η Bonnie Tyler δεν χρησιμοποιούσε ποτέ στίχους, δεν είχε ποτέ στίχους μέσα στο στούντιο. Μπορούσε να αποστηθήσει εντελώς τα τραγούδια της και να δώσει την ερμηνεία με τον τρόπο με τον οποίο μόνο εκείνη ήξερε. Και μάλιστα στο You Give Love a Bad Name, να ξέρετε, είχε γράψει το τραγούδι της το 86, το If You Were a Woman and I Was a Man. Δεν έκανε μεγάλη επιτυχία και ο Child πήρε το κομμάτι, γύρισε λίγο το ρεφρέ, ξαναγράφοντάς το με τον Σαμπόρα και με τον Bon Jovi, και πήραξε το κομμάτι και το έφτιαξε ως You Give Love a Bad Name. Όλα αυτά για την μεγάλη αυτή ιστορική φωνή της Bonnie Tyler. Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές μαζί της. Έγραψε και ένα τραγούδι το 2013 ο Desmond Child, το Believe in Me, με το οποίο είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο τότε στην Eurovision. Η ίδια λέει ότι είχε πει τότε ότι το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι μπόρεσε μέσα αυτή τη ζωή της και έκανε τα πάντα. Όλα αυτά για αυτήν την πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, που το λέγαμε εδώ και μήνες ότι μακάρι να μπορέσει να επανέλθει και να επιστρέψει γερή. Δυστυχώς η Bonnie Tyler δεν τα κατάφερε. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και μέχρι αύριο ακούμε αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως κυκλοφορεί επίσημα ως single από τους Rolling Stones. Jealous Lover. Από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το έκτο άλμπουμ από το 1994 σε κυκλοφορία των Stones.

Ακούσαμε λοιπόν το νέο άλμπουμ των Rolling Stones εδώ σε παραγωγή του Andrew Watt. Ωραίο το άλμπουμ στο σύνολο πραγματικά, και μπράβο και στους Stones και μπράβο και στον Andrew Watt, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ο πιο hot παραγωγός αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτιάχνοντας το 23 του Austin του Post Malone, φτιάχνοντας το Mayhem της Lady Gaga, του Pearl Jam, το άλμπουμ του Iggy Pop, τον Elton John και την Brandy Carlile. Περιμένουμε και φέτος το άλμπουμ του Elton John, όπου και εκεί παραγωγή ο Andrew Watt, όπως και στην παραγωγή του Andrew Watt και το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, ο οποίος συνεργάζεται μέσα στο καινούριο άλμπουμ των Stones, και Ed Sheeran και Michael Stipe. Άμα βάλετε κάτω, φίλες και φίλοι, θα δείτε ότι όλα αυτά τα άλμπουμ που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια κάνουν punch, όπως λέμε, κάνουν punch από τον άνθρωπο που είναι 35 χρονών και ξέρει πάρα πολύ καλά τον τρόπο να περνάει τις παραγωγές και να περνάει και την οτροπία στο άλμπουμ. Αυτό φάνηκε από όλα τα τραγούδια, όπου η δεύτερη πλευρά του δίσκου, του πρώτου δίσκου, είναι αποκλειστικά στα χέρια του Andrew Watt. Το υπόλοιπο άλμπουμ ανοίξει στα χέρια των Rolling Stones. Παίζει πάρα πολύ ωραία το You Know I'm No Good, θα το ακούσουμε αύριο. Θυμίζει ιδιαίτερα και την διασκευή των Arctic Monkeys. Έβαλε όμως μέσα φυσαρμόνικα ο Jagger. Καλά έκανε, δεν υπάρχουν πνευστά. Κράτησαν λίγο τις ισορροπίες από την, αν θέλετε, προσεβασμό στην Amy Winehouse για το αρχικό ηχογράφημα της Amy, τότε σε παραγωγή του Mark Ronson. Ωραία έκπληξη που έπαιξε τελευταίο κομμάτι μέσα στο άλμπουμ, μια παλιά κλασική επιτυχία του Chuck Berry το 1958, το Beautiful Delilah. Ωραίο και σε ντόμπρο και με ήχο λίγο πιο country, θύμιζε και Allman Brothers. Έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα, μπράβο τους πραγματικά, όπως και το Rough and Twisted που ήταν το πρώτο κομμάτι, θύμιζε πάρα πολύ 64 και Muddy Waters. Και βέβαια το καλύτερο vocal του Jagger ήταν στο Back in Your Life, όπου εκεί πατάει ακριβώς επάνω, και σε ένα κομμάτι με τον μακαρίτη του Charlie Watts το 19, την ηχογράφηση το Hit Me on the Road, όπου το έβαλαν πάνω και κούμποσαν με εισαγωγικά τους ήχους και την drums του εκλειπώντα πια Charlie Watts. Αν και ο Jordan που παίζει drums στο καινούριο άλμπουμ, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι άξιος αντικαταστάτης του, στέκεται τέλεια, όπως ακριβώς πρέπει να στέκεται ένας μουσικός που μπαίνει σε ένα συγκρότημα που αριθμεί 60 και πλέον χρόνια. Περισσότερα για τους Rolling Stones από αύριο, που θα ακούσουμε το άλμπουμ και σε ελεύθερη μετάδοση μέχρι τις 8.30. Thomas Rhett παρέα με το Dirty Swims. Something about a woman. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzar The Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzar The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jeff Goldblum και Melody Gardot στο Μίστη. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. 35 λεπτά μετά τις 8 είναι 5η 9 Ιουλίου.

Νατγινγκό λοιπόν και Ελτσόκλο. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Μπρίς Σαμντάλ και η Νόνα Κουάιρ στο Lose Your Soul. Στην επιτυχία που έκανε ο Ράιαν Γκόσλινγκ όταν είχε του Dead Man's Bones.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και καλό είναι να μπαίνετε μέσα, μέσα στα social, γιατί βλέπουμε και τρέχουν διάφορα ωραία πράγματα, οι διαγωνισμοί του κόσμου λοιπόν. Και όταν λέμε για διαγωνισμούς, έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο στο Instagram 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε εδώ από το ραδιόφωνο, σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς εκδοτικούς οίκους, βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος 93,6. Οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι. Παράλληλα τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, δεν έχουμε σήμερα, αλλά έχουμε γενικώς διαγωνισμούς για δίσκους, για εισιτήρια, για προσκλήσεις, για θέατρα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι, να μπαίνετε σε social. Όπως ακριβώς καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα, και μου λέτε ότι τα είπα καλά για την Bonnie Tyler. Ναι, η Bonnie Tyler δεν ήταν μόνο ο τρόπος με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια, αλλά ήταν ο τρόπος που έβαζε το τραγούδι και το έκανε κτήμα της, το έκανε δικό της, και για αυτόν τον λόγο τα απογείωνε όλα αυτά τα τραγούδια. Από την άλλη, λέτε και για την παρουσίαση κάτω, για την παρουσίαση του άλμπουμ για τον Μιχάλη Καμάκα και για τον legend, τον Γιάννη Πετρίδη. Από τον Γιάννη έχουμε μάθει, φίλες και φίλοι, τα πάντα για το κομμάτι της μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέτε και για μένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πραγματικά, να είστε καλά. Αγαπάμε τους Stones, παρακολουθώ και εγώ τους Stones από το 1964 και την ξέρω πάρα πολύ καλά και την δισκογραφία. Είχα γνωρίσει πριν από χρόνια τον tour manager των Rolling Stones. Είχαμε κάνει πριν από 20 χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και μου είχε πει πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη που μας στέλνετε μήνυμα. Ωραία όλα αυτά τα πράγματα, και γίνονται πράγματα, φίλες και φίλοι, γιατί ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια και μέσα στα 25 χρόνια έχουμε την ευκαιρία, ήδη στο εμπαρόδο τώρα και με το καινούριο άλμπουμ των Stones, να κάνουμε διάφορα events, διαδραστικά πράγματα τα οποία φέρνουν τους ακροατές λίγο πιο κοντά μέσα και έξω από το στούντιο.

Λέγαμε νωρίτερα για μεγάλους παραγωγούς και για τους παραγωγούς το σήμερα, όπως ο Άντριο Βάτ. Εδώ όμως πάμε να συναντήσουμε τον Μαρκ Ρόνσον. Πώς ακριβώς πείραξε τη Μίνα το Encore, Encore, Encore, αυτή τη μεγάλη επιτυχία του 1979.

Μαρκ Ρόνσον λοιπόν πειράζει το αγκόρα. Σήμερα είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου. Σε λίγη ώρα θα εμφανιστεί επάνω στη σκηνή ο Ρόμπερτ Πλαντ. Ωστόσο όμως στις 11 έχουμε και προημιτελικούς. Γελάει ο Χρυσβουγιουκλάκης. Έχουμε Μαρόκο και Γαλλία. Έτσι. Έκανα διαδρομή μεγάλη, έτσι. Κάτσε να δούμε το βράδυ τι διαδρομή θα έχουμε να δούμε. Μην είστε σίγουροι, έτσι. Μπάλα είναι στρογγυλά, που λέγει και ο Κουμόχ.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι τώρα. more.com.artinfo.gr.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τύψη και Σαμπούζι. Εδώ είμαστε κι εμείς, 5 λεπτά μετά τις 9. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Καλησπέριζουμε τον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ο Marvin Gaye και το I Want You, το κρατάμε το I Want You όπως ακριβώς το παρουσίασε πριν από 3 μέρες ο Jose James, ένα εξαιρετικό live που έδωσε στο Λυκαβητό. Τον περιμένουμε το Jose James ξανά στη χώρα μας. Αυτό μας υποσχέθηκε, αυτό μας είπε. Που ήδη ετοιμάζει ένα νέο project με τα τραγούδια του μεγάλου Frank Sinatra, του All Blue Eye. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι.

0: Αυτό είναι το I Want You. Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Time Likes Music στο Remix. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από ένα Cosmos Classics.
1: Cosmos Classic.

0: Γελο μου λοιπόν, αυτή είναι η Neville Brothers, ένα κλασικό κομμάτι σε παραγωγή του Daniel Lanois εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Είναι ό,τι πρέπει αυτό το καλοκαιρινό φεγγάρι και το φεγγάρι του Ιουλίου και φυσικά το φεγγάρι του Αυγούστου. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε και να ακούσουμε ένα καλλιτέχνη που γεννήθηκε σας σήμερα. Γεννήθηκε ο Μαρκ Άλμον σας σήμερα. Τον είχαμε δει πριν από λίγο καιρό στο Γκαζάρτε. Μαρκ Άλμον γεννήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λάγκασαρ βόρεια, και έβαλε μέσα στον ήχο φυσικά την art pop και το new wave από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα. Είναι περιττό να πούμε τι έχει κάνει και πόσο πολύ έχει επηρεάσει στην βρετανική μουσική σκηνή, και όχι μόνο κάνοντας πάλι αργότερα και παλιότερα συνεργασίες και με τον Τζουλ Χόλαν και με τη Σιούξη, αλλά και με την Νίκο, την γνωστή μας Νίκο. Από όλα αυτά τα κομμάτια που θα μπορούσε κανείς να παίξει και να μιλήσει για τον μεγάλο Μαρκ Άλμον, πετυχαίνω κάποια στιγμή ένα live που είχε κάνει πριν από χρόνια, ένα εντελώς καμπαρέ sound και ήχο στο Yesterday When I Was Young. Για ακούστε τον εδώ πραγματικά με τη Little Annie. Η Little Annie είναι μια τεράστια περσόνα. Πώς διασκευάζουν μαζί το Yesterday When I Was Young.
1: We're going to sing a song together that Annie sings on her album, Bad Pianos. It's a lovely song, and it's a Charles Aznavour song, and we're both Charles Aznavour fans.
2: Absolutely.
1: And this is called Yesterday When I Was Young.

0: Do you remember that?
1: It was like yesterday.
0: Yeah.
1: It's just getting better.
0: But we're still in our hearts.
1: Absolutely.
0: And that's all that matters.
1: Absolutely all that matters.
2: Από το 2010 λοιπόν, Yesterday When I Was Young, εδώ η Little Annie. Little Annie είπαμε, είναι persona.
0: Little Annie.
2: Τραγουδίστρια, ζωγράφος, ποιήτρια, είναι μια performance artist από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και τις μέρες μας. Εδώ συναντήθηκαν σε ένα stage κάπου στη Νέα Υόρκη το 2010. Μουσική 9 και 20 στον κόσμο. Μουσική Στους 93,6.

Αυτός είναι ο Κίνητον, παραγωγός, DJ, γνωστός πολύ και στην Γαλλία κυρίως, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εδώ πείραξε λίγο το κομμάτι του Salif Keita, ένα signature song του Salif Keita, αφενός μεν, αφετέρου ένα από τα τραγούδια που έχουμε μάθει από τη Δυτική Αφρική και από το Μάλι τόσα χρόνια και έχει κάνει, αν θέλετε, και γνωστό αυτόν τον ήχο. Όπως ακριβώς και η δικιά του χαρακτηριστική πινελιά στο Natural Blues πριν από μερικά χρόνια, όπως το είχε διασκευάσει ο Gregory Porter, μέχρι τις 9.30.

η Soul to Soul και το Back to Life επιστρέφει στην Αθήνα, επιστρέφει στο Sunny Festival. Θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε, θα έχετε τη χαρά να τους δείτε. Ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 χρόνια μουσικής και έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες. Μία από αυτές ήταν φυσικά και το Back to Life. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Πόσο εξαιρετικό ήταν και το live της Λίκη Λί στο Ηρώδιο φέτος. Εδώ είμαστε λοιπόν για τα υπόλοιπα 25 λεπτά παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

You don't know me. Λοιπόν, παλιά επιτυχία της Leslie Gore από το 1963. Ένα τραγούδι που πείραξε η Grace το 2015. Αλλά φίλες και φίλοι, με τον ίδιο παραγωγό και το 63 και το 2000 παραγωγός, το 2013, ψέματα, 15, ήταν παραγωγός ο μεγάλος Quincy Jones. Και αυτή είναι η Καμίλα Καμπέγιο παρέα με τον Oxlade. Μια μικρή στάση μέχρι την Γαλλία.

Αυτή είναι η Τροβέρ, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που είχαμε να το ακούσουμε πολύ καιρό από την εκπομπή. Χαμογελάει ο Παπίδης. Το κάνω σε την πρίκαιρα The New Bohemians.

Έτσι πήρε και ένα νιου Bohemian. Κάπως έτσι πήραν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για μάτι μέρα, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Πολύ χαρήκαμε που τα είπαμε και από κοντά εδώ στο στούντιο, στον πρώτο όροφο, για να ακούσουμε μαζί και το Foreign Tongues, το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, που θα έχουμε τη χαρά να το κάνουμε και ακρόαση αύριο κανονικά, επίσημα, γιατί είπαμε Παρασκευή είναι οι επίσημες κυκλοφορίες. Σας αφήνω με τον Μόρις Ελμεντιονί και με τον Ρομπέρτο Ροντρίγκες. Από το 2006, από τον τελευταίο αυτοδίδακτο κουβανό μάλλον, λάθος, αλγερινό μουσικό, Ρομπέρτο Ροντρίγκες είναι κουβανός, εκεί από το Οράν, παίζοντας αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, το Descarga Oriental, το 2006, βάζοντας αυτόν τον ήχο του αλγερινού καμπαρέ, που πέρασε σαν άποψη από την Αλγερία φυσικά στη Γαλλία, στο Μεσοπόλεμο και αργότερα. Με τη χαρά να τον δούμε και τον Μόρις Ελμεντιονί το 2005. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσω για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Αν σας πάει, μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και εμείς ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Η τελευταία δουλειά της Μάρι Φρόους από τη Βραζιλία. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έχουμε γενέθλια, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν σήμερα. Έχουμε μια μεγάλη απώλεια, αυτή της Bonnie Tyler. Είχαμε μια πολύ ωραία παρουσίαση δίσκου. Όλα αυτά με λεπτομέρειες σε λίγο. Ρικάρντο Μποσάντο από την Ιταλία μας μιλά για τη μοίρα, il destino.

Λοιπόν, τις τυχεροί όσοι βρέθηκαν σήμερα στο στούντιο εδώ της ΕΡΤ, παρουσίαση του τελευταίου άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Μανώλης Φάμελος έλειπαν για προσωπικούς λόγους. Τους αντικατέστησαν βεβαίως Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Πετρίδης, ο Μιχάλης Καμάκας εκεί, ο Πέτρος Αδαμίκη. Μια πολύ ωραία έτσι ομιλία και παρουσίαση άλμπουμ. Και ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο βεβαίως που ήρθε στην ΕΡΤ για να ακούσει σε πρώτη ακρόαση όλο το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί επίσημα αύριο. Μπάρτον Λι Χάζλγουντ γεννιέται σαν σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής της country, ο οποίος μαζί με την Άνση Σινάτρα κάνανε αυτά τα καταπληκτικά ντουέτα. Ας ακούσουμε ένα εξαιρετικά καλοκαιρινό.

με καταγωγή από την Αργεντινή, γνωστή σε όλη τη Λατινική Αμερική. Την αποκαλούσαν τη συνείδηση της Λατινικής Αμερικής, μια πολύ θεατρική φωνή. 6 Latin Grammy βραβεία.

0: δέχαμε.
1: Τούμπα και τούμπα και τούμπα και τούμπα. Τούμπα και τούμπα και τούμπα και τούμπα.

ξεχασμένο τούμπαλα remix Νταλάτα από τους Νοβαλίμα. Ναι, πίσω στο 2009, αλλά ακούγεται πάρα πολύ φρέσκο και άκρος καλοκαιρινό. Τούμπαλα Νοβαλίμα. Μια μπάντα η οποία συνδυάζει μουσική Afro-Peruvian, Electronica, Latin, αλλά και funk και soul και κιθάρα.

φεύγει η Ουαλή, τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Τι ματάρες έχει η Bonnie Tyler. Τι στυλ, καλά. Και αυτή η φωνή. Αυτή η δυνατή βραχνή φωνή.

The World Starts Tonight 1977, τραγούδια όπως Lost in France, More Than a Lover, It's a Heartache, έπαιξε πριν ο Πέτρος, το οποίο το 77 έφτασε στην τέταρτη θέση του Βρετανικού Single Charts. Total Eclipse, θα ακούσουμε προς το τέλος, αλλά εδώ, Holding Out for a Hero.

ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Ραούλ Μάλο, Live in Nashville. Και τραγουδάει, δεν μυρούσω. Εδώ η Αλμπατρός. Τότο Κουτούνιο. Πάολο Λοζίτο, Ward, Παλαβιτσίνι. Και ένα τραγούδι το οποίο έγινε πολύ γνωστό από τον Τζον Ντασάν στη Γαλλία. Με τίτλο Le Tendien. Εδώ στα αγγλικά. Αφρικά. Look where we are right now. On this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic. Look at the

0: Could we be the dopest? Never wrote this.
1: Ο Σέρτζιο Μέντες στην παρέα του καλή των Commons, Aboard the Rio and the Key of Joy, και από εκεί στην Τζουζάρα Σιλβέιρα. Σε μια γνωστή μελωδία βραζιλιάνικη, Λαβέμα Μπαϊάννα, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ολύμπια Βιτάλης από το Δυτικό Λονδίνο, καλωσορίσατε στον κόσμο. Μια γνωστή μελωδία, Banana Boat, τραγουδισμένη και στα ελληνικά. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα πάμε μια βόλτα να ακούσουμε καλύψω, να χορέψουμε. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Βρισκόμαστε στο Πόβο Πρινς της Ταϊτή. Ρισάρ Μόρς ιδρύει τους Ραμ. Βόντου ροκ στάιλ, μιζί κραζίν, ρουτς του πετύ.

μελωδία, μια πολύ νοσταλγική μελωδία. Και στα Γιορούμπα το Ζαχαροκάλαμο οι Ρέκε, συνεργασία του Ζουλιάν Ζαρβέ και του Ντανιάν Τισό. Αφρολάτι ρυθμού, jazz funk, dub μαζί και λίγο γαλλικό σανσόν. Εδώ η Ανιές Ελέν, το άλλο λεγόταν του Πετσί, αυτό είναι Πετσί τα Πετσί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Έχουν επιστρέψει στις συναυλίες. Το Σεπτέμβριο έχουν ανακοινώσει ο JK να πάει Νότια Αμερική, Ριο Ντε Τζανέιρο, Σάο Πάολο, Σαντιάγκο, Χιλής. Θα πάρει Αργεντινή, Κολομβία, Μεξικό. Τον προλαβαίνετε, δεν τον προλαβαίνετε στην Ευρώπη. Στο Λοκάρνο της Αλβετίας, 13 Ιουλίου, 6 Λεμπά μεθαύριο στη Γαλλία. Και 16 Ιουλίου σε Σεβίλη, Ισπανία. Και από ό,τι έχουμε δει στα βίντεο, τα σπάει πάνω στη σκηνή για τον Δημήτρη που τον λατρεύει.

Λοιπόν, άμεσα ανταπόκριση από Λυκαβητό. Ο Ρόμπερτ Πλαντ έσκησε. Ένας γεμάτος Λυκαβητός. Πέρασαν πολύ ωραία. Μερσέντες Σόζα που σαν σήμερα γεννήθηκε εδώ με Καετάνο Βελόζο. Κορασάο Βαγκαμπούντο. Και στη μεγάλη απώλεια της ημέρας, Bonnie Tyler. Έχει ένα κομμάτι τώρα, ιστορία, θρύλος. Total Eclipse of the Heart. Να το στείλω στην Πάτμου, στη Δέσποινα και στον Κάρολο.

παραγωγή Gino Steinman. Ήταν υποψήφιο για Grammy εκείνη τη χρονιά. Αν πούλησα κάτι εκατομμύρια αντίτυπα, και αν το είχαν χορέψει τότε σε αυτά τα καταπληκτικά πάρτι με την κασέτα των blues.

Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τη μεγάλη εκτέλεση του Total Eclipse of the Heart. Για τα ραδιόφωνα είχε το κυκλοφορήσει και μια έτσι πιο μικρή, χωρίς αυτούς τους αέριδες τώρα που έχει εδώ από πίσω. Ποιον αέρα, εμείς έχουμε καύσωνα. Αν θέλει και η Τζο για τη συνέχεια, you can.

Sister Sledge από το album We Are Family One More Time. Χρόνια πολλά στην Debbie Sledge, κλείνει σήμερα το 72. Μέλος βεβαίως αυτού του συγκροτήματος, το οποίο μεσουράνει τη δεκαετία του 70 με τεράστιες επιτυχίες. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Ακολουθεί η Δήμητρα Καγαουνάκη. Madonna, Betrayal. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please.

Ζωάο Σέλβα, Love and Death, Αγάπη και Θάνατος και Βουαλά να ταξιδεύουν στη Βραζιλία από τη Γαλλία. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις ξεχωριστές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές.

προσγειωθούμε στο πράσινο ακροτήρι, γιατί ο Διονύσιο Μάιο έρχεται εδώ να μας δώσει αυτό το καταπληκτικό Diaz Amans, η Analog Africa, πριν από 3 χρόνια μας χάρισε αυτές τις μουσικές.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και βρισκόμαστε κιόλας στο Παρίσι, εδώ η Αφροσόλ γιορτάζει. Ακόφα ακούσα, I chotas, που θα πει το Blue Soul από τα 70s. Η Hot Casa Records είναι εδώ για να μας τα διδάξει.

Συνεχίζεται το ταξιδάκι μας. Ο Quantic εδώ συναντά με έναν τρόπο τον Αμπελάτο Καρμπόνο και η Πίνα Μαδούρα του Αμπελάτο γίνεται δική τους.

έχουν συνεργαστεί πολλές φορές με τον Εντουάρντο Φλόριο, τη Γκράτσια, ο οποίος έρχεται εδώ με το Ιντοσάρε Λα Ιλμάρε και τη θάλασσά του μέσα στο 2023. Συνεργάζεται με την Patchwork αλλά και τους Βουαλά. Και έτσι προέκυψε αυτό εδώ το remix.

Και ο Μπομπάι Ρίκη έρχεται με τη δική του εκδοχή σε αυτό το Electric Bairavi. Μέσα στο 2018 ηχογραφεί αυτό το άλμπουμ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαδρομές μας που κρύβουν τραγουδάκια καταπληκτικά, όπως εδώ, αυτό, Fool's Gold και οι Stone Roses γράφουν αυτό εδώ το κομμάτι.

και από το 1989 στο 2010. Ο LTJ Bookem βάζει το groove και δεν θέλει να τελειώσει. I don't want this groove to ever end.

Λίγο πιο πάνω στη Μασαλία μεριά συναντάει κανείς τους νεκρές Μπέρντ. Έχει στα μάτια του πατέρα σου, Αλκίλιου, και το κομμάτι έρχεται.

Desert Blues εδώ. Gada τη Van de Bacar είναι το κομμάτι. Και ήταν και Ρεμπέτ, φτιάχνουν τις μουσικές.

ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με